Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, είναι

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τις πρώτες πρωινές ώρες η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα $93 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα $85,5 το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζει

Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Το ΠΑΣΟΚ θέτει από σήμερα σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 ακούτε, ο Πολυλογάς θα στην επόμενη ώρα, 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης. Αυτή την εβδομάδα, 2 η διάρκεια η δική μας, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος και 12 με 1 ο Γιώργος Μουρούτης με άδεια, το έτερο νημίση που μένει πίσω, ο Δημήτρης Τούμπος και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου στο πρόγραμμα του Sky και το κεντρικό μαγκαζίνο με αυτή την εβδομάδα, αντί Κατερίνα Δράκου. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα, γιατί ο Δημήτρης Κυλάκος έστειλε και το μήνυμα του στο Γιώργο. Στις 7 θα μπει ο Γιώργος στο στούντιο, είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και πάλι, Άγγελε, με το μήνυμα σου που στέλνεις. Και η Άγκυρα με το. Η Άγκυρα έριξε Άγκυρα, Άγκυρα, ξεκούραζες λοιπόν τις εστίασεις με τις υπέροχες σφολιάτες σου και όχι μόνο. Να είσαι καλά, Άγγελε, καλή ξεκούραση. Και ο Σωτήρης Αταμίλης έχει στείλει τη δική του καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Sky λοιπόν 100,3 ακούτε την πρώτη πρωινή ενημέρωση στη δύο διάρκεια, στην διάρκεια έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα Σάββατα, καθώς αυτή την εβδομάδα θα είμαστε 2 ώρες κοντά σας στην έναρξη του πρωινού στον Sky 100,3. Είμαστε λοιπόν και να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει και να φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά, την Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική και βεβαίως πάντα εδώ βοήθεια. Επίσης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως την καλημέρα μας και στο Σωτήρη. Γιατί ο Σωτήρης θα μιλήσει, λέει, και στους Σωτήριδες τους ξεχάσαμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους Σωτήριδες, διότι αν δεν φροντίσεις και αν δεν περιποιηθείς και αν δεν αναφερθείς στο Σωτήρη εδώ από τον Πέμπτο που μας φροντίζει πάντοτε. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε στις 7. Μας φροντίζει όλες εδώ, όλες και όλους, πάντοτε με την επαγγελματική του δράση, αλλά και βεβαίως με την αγάπη που μας έχει και το έχουμε. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλό πρωινό. Και η δεύτερη ώρα λέμε να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι ωραίο, καλοκαιρινό, και θα μας ταξιδέψει η Μαρίζα Ρίζου.

0: το δικό σου καλοκαίρι να είναι πραγματικά τόσο ωραίο, τόσο όμορφο, τόσο μελωδικό και έτσι τόσο ρυθμικό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τον Skype Out παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και να είστε, μας έχετε κοντά σας και είμαστε κοντά σας. Είτε από το κινητό, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο. Μας ενώνει και μας συνδέει όπου και αν βρίσκεστε. Μην μας ξεχνάτε και αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μας ξεχνάτε. Και εμείς εδώ στον Skype 100,3, όπως έχει φροντίσει και η Τζέννη Ποπολίδου, πάντοτε εδώ η διευθύντρια προγράμματός μας με ζωντανές εκπομπές, να έχουμε έτσι την αμφίδρομη επικοινωνία. Εσείς στο σημείο που βρίσκεστε, εμείς εδώ από το κεντρικό ραδιόφωνο του Sky στο Νέο Φάληρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες Κυριακή ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, που οδήγησε σε πτώση στις τιμές και του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, να θυμίσουμε, έπειτα από 2 εβδομάδες πληγμάτων. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμία επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων, καθώς η στρατηγική της χώρας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση. Διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας, σχολίασε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, ο Μοχάμαντ Ακραμίνια. Η ανακούφιση επικρατεί στις αγορές και στις χρηματαγορές, με τις τιμές του πετρελαίου πραγματικά να καταγράφουν μεγάλη πτώση στις πρώτες πρωινές ώρες. Για παράδειγμα, η τιμή πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43 στα 85 και 5 δολάρια το βαρέλι. Τώρα στο άλλο μεγάλο διεθνές θέμα και είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Τα 5.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν τους 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές στο μέγεθος του Παρισιού, ενώ 240 σπίτια κάηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστιγιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα τώρα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Την παρουσία τους στις δυνάμεις καταστολής αλλά και βέβαια στις δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά βρίσκονται και Έλληνες. Βρίσκονται και Έλληνες, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην γειτονική μας Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πιο κεντρικά θα πάμε στην Ευρώπη τώρα και θα πάμε στην Γερμανία, διότι νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε εχθές το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο κ. Ντόμπριντ, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των νοτιογερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως και οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χρυσοβραδινής επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται και αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και ψηφιακά δεδομένα. Έρχομαι στην εσωτερική λοιπόν επικαιρότητα τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουμε που ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφιλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν για οφειλές προς εφορία και ασφαλή. Ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240, για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά, η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
0: Να δούμε και λίγα παραπάνω πραγματάκια, διότι όπως είπαμε ξεκινάει σήμερα, ανοίγει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Προβλέπει λοιπόν ότι μπορούν να ρυθμίσουν και να ρυθμιστούν οφειλές έως 290 δόσεις, οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά και σε 420 δόσεις, οφειλές σε τράπεζες και services. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά το οποίο ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, τους υπολογισμούς που δημιουργούνται και τον αλγόριθμο ο οποίος θα βγει από το μηχανισμό, προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος αλλά και ο αριθμός των δόσεων. Και εδώ είναι όπου θα πρέπει κανείς να κάνει πολύ πολύ μεγάλη σκέψη με οριμότητα και να δει ακριβώς τι συμφέρει και πώς συμφέρει. Βεβαίως, πάντοτε μαζί με τον λογιστή του αλλά και βεβαίως και τον δικηγόρο, οι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπό προϋποθέσεις τώρα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητά της. Ρύθμισης. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, το εισόδημα, η περιουσία αλλά και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο αυτής της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τέτοια ζητήματα, ότι είναι πολύ θετικό και γενικότερα. Όλος αυτός νέος εξοδικαστικός μηχανισμός βοηθάει πάρα πολύ στο να σταματήσουν οποιασδήποτε απαιτήσεις, οποιασδήποτε δικαστικές απαιτήσεις από τράπεζες και services για σπίτι. Για πληστηριασμούς και όλα αυτά. Στη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας για την ένταξη σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον νέο, ο οποίος έρχεται από σήμερα να ανοίξει και να βοηθήσει, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πληρέστατη εικόνα ακριβώς για τα οικονομικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου. Αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων που έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις, πάντως, αυτό το οποίο λέει και η αγορά, αποσκοπούν και φαίνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και τον κύριο Νικολακόπουλο, καθώς τα λέγαμε και χθες, να μας πει πώς ακριβώς έχει πάει, τι έχει ενταχθεί, τι δεν έχει ενταχθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις αυτές οι δύο αποσκοπούν σε μια καλή τακτοποίηση των χρεών των οφειλών μας προς όλους με ευνοϊκούς όρους. Παρότι και οι δύο αφορούν οφειλές, υπάρχουν μεταξύ του σημαντικές διαφορές. Πάμε να δούμε τις κυριότερες. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ εξοδικαστικός μπαίνουν τα πάντα και μπορούν να βάλουν τα πάντα, αλλά και βεβαίως τράπεζες και services. Ο εξοδικαστικός επίσης μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόβληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν στις 240 ή τις 420 ανάλογα πάντοτε, όπως λέγαμε και στην αρχή, το προφίλ του καθενός ενδιαφερόμενου. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των δόσεων των 72 δόσεων. Πέρα στη διάρκεια της ημέρας, βεβαίως, θα ασχοληθούμε. Θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και πολλά, να διαβάσετε επίσης ακόμα περισσότερα. Στα ζητήματα λοιπόν, αυτά μένουμε στα οικονομικά, διότι επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και ολόκληρο τον Αύγουστο. Ανακοίνωσε με την εβδομαδία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, με συνολική έκδοση να έρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση των δεδομένων της ακρίβειας στα καύσιμα ασκεί η αντιπολίτευση. Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
1: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αγγλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
2: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, ο άνθρωπος το προσπαθεί.
1: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
4: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω βάλω. Είναι δύσκολα πια.
1: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
5: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
6: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
7: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
2: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, σε γόρδιο δεσμό τώρα εξελίσσεται η ακρίβεια στα τρόφιμα, ακόμη και σε πολλά βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε κυνήγι προσφορών. Περιμένοντας βεβαίως και την έναρξη της εφαρμογής συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και των φορέων της αγοράς για την μείωση των τιμών, κάτι το οποίο ξεκινάει από σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου και βεβαίως των αποφάσεων πρέπει να ανακοινωθούν. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
2: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
8: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα 50% πάνω.
9: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
2: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα, με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και πόντε το αρνί και το κατσίκι, με ετήσια αύξηση 8,5%.
10: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
2: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1/5 πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
9: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας. Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
2: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
11: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
2: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
12: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
10: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
2: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
0: Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τις προτάσεις των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων, οπότε λοιπόν εδώ θα έχουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ και ό,τι ακριβώς συμβαίνει είμαστε εδώ για να σας το πούμε. Πριν περάσουμε σε διάλειμμα και βεβαίως τους κυριότερους ρήτους ειδήσεων στις 18:30 με τη Μεράνια Πασχαλίδου, εγώ να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η αθλητική επιστήμη και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι το θέμα με το οποίο έχω να σας αναφέρω. Οι σπουδές λοιπόν αυτές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη αλλά αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, το πρόγραμμα και τα γενικότερα τα προγράμματα ευεξίας, αλλά και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο μέσω του euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Καλημέρα, Γιάννη από το Φορτηγό. Καλή εβδομάδα. Και ο Πολογάς και εσύ λέει στην πρωινή μου παρέα. Να είστε καλά. Γιάννη, καλές διαδρομές. Προσοχή στους δρόμους. Αν σημαίνει κάτι, μας τηλεφωνείς και μας το στέλνεις και σε μήνυμα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις των υπόλοιπων εκπομπών, οι παραγωγές, ο Άρης μας, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, μία ώρα, μια χαρά είμαστε. Και ο Γιώργος επίσης, με την άριστη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Ψαλτής στο 6-8 καθημερινά και βεβαίως και από Σεπτέμβριο. Καλημέρα, ξέρετε, στο Λάζαρο Γιαννούδη από την επανομή, τη δροσερή επανομή, 19 βαθμούς. Κώστα. Έχουμε και μετά τις και μισή, μετά τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, να πούμε πολλά και να συζητήσουμε πολλά επίσης πράγματα και κυρίως να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε πολλά και εκεί, αλλά και πολλά έτσι καλοκαιρινά. Και αν πήγατε και είδατε και την Οδύσσια του Νόλαν, πήγαμε και εμείς. Πήγαμε και εμείς, ο Χρήστος Στρατουλάκος, στα μέρη στα οποία γυρίστηκε πολλά σημεία της ταινίας, με ένα πολύ ωραίο οδηπορικό το οποίο ετοίμασε. Όλα αυτά μετά τις 6 και μισή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Φόφη. Καλό πρωινό. Να σε καλά από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, να σε καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Δύο τις 12 το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον τον ανακριτή. 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος 28χρονου κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία αυτή εκκρεμούσε και παλιότερο ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη Σύρο τώρα, να ενώσουν τα κομμάτια του μαύρου αυτού παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αρχές το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρέτατο κατηγορητήριο. Θα απολογηθεί αύριο Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
2: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει? Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει? Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
1: Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
3: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη που θα δουν την γυναίκα. Στις 2 και 20 και στις 5 εμείς σκοτώσαμε. Δεν ξέρω αν καταλάβει. Και ήταν μια χαρά ευχάριστηση και λέγανε ότι θα πάμε διακοπές. Θα με κανονίσει για την Τρίτη που θα γίναγε εδώ να πηγαίναμε βόλτα.
1: Οι δύο δράστες συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως οι 41χρονοι προσπάθησαν να τους ληστέψει κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο. Μετά την αναπαράσταση των συνδικών της δολοφονίας, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.
4: Η φόη δεν είχε ανάγκη ούτε να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή?
5: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι?
6: Αυτό το,
5: δηλαδή,
6: γιατί,
5: αυτό το γιατί βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
1: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
0: Από τη Σύρο θα πάμε στην Κρήτη και στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι φωτιά μέσα από αυτήν τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Παραποίηση δηλαδή γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, να απολογούνται σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
7: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
8: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 μόβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο, και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
7: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
9: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
7: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
1: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
10: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
1: Ναι.
7: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
10: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
1: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
10: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
1: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της, το...
7: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: αστυνομική επιχείρηση που θύμισε κινηματογραφική ταινία εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με επεισοδιακή κατάληξη. Από την Κορινθία μέχρι και το Αντίριο, παρακαλώ πάρα πολύ, και τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ, στοχεύοντας τα λάστιχα του κλεμμένου οχήματος. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και αφού εμβόλυσε δύο περιπολικά, κατάφερε και διέφυγε με τα πόδια. Και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Καταδίωξη με πυροβολισμούς, επικίνδυνους ελιγμούς και εγκατάλειψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
6: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαΐα. Πράγματι, στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
11: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντίριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Ατωλοκαρδανίας, όπου καταδίωξαν τους αστυνομικούς συνεχίστηκε.
1: Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
11: Μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη δυτική προβλήτα στο Αντίριο. Εδώ τον περίμεναν δύο περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλυσε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
12: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.
1: Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τον κύριο Στέφανα από τον Γέρακα, Σοφία από τη Σπάρτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήσας από το Χαλάνδρη, επίσης και όλα τα κορίτσια. Και εκεί να είστε καλά.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ακούστε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και φυσικά να αποκτήσουν ένα πολύ ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο που σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάσταται μεταξύ των κορυφαίων 800 και ενός και πλέον πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και να μάθει από το euc.ac.cy, site όλα αυτά στο site του Πανεπιστημίου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Σε δικό σας θέμα πάμε τώρα, σε δικό σας θέμα το οποίο γίνεται και με τις καταγγελίες σας για τις παραλίες. Και αν έχετε, και αν έχουμε δώσει αγώνες, και αν έχετε δώσει αγώνες στην ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και βεβαίως ελεύθερο, στον ελεύθερο χώρο σε παραλίες. Νέα λοιπόν τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτόν τον πόλεμο εντός εισαγωγικών να το πω, κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Ρεπορτάζ από την Ελευθερία Τζόγλου.
7: Περισσότερος χώρος έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις να βάλεις και την ομπρέλα σου κάπου.
8: Είναι στουμπωμένο όπως βλέπετε, μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar, πάλι με ζιώχνουν.
9: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή.
10: Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
11: Περιορισμένος πολύ.
9: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
12: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος. Από εκεί δεν έχει καθόλου.
13: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός.
9: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
14: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασταυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
9: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
15: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
16: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
9: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
17: Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
18: Όλοι οι ακτοί γενικά
11: είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
18: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
9: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
19: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
20: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου, είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται η ώρα των παραχωρήσεων.
9: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται, με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
6: Έτσι, μια που είμαστε σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το ρεπορτάζ, να σας πω εγώ ότι ξέρετε ότι συνεχίζονται και τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε, μέχρι και την Πέμπτη έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, διότι η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3 και ο Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή, από την καθιερωμένη λήξη της κυκλοφορίας και του ωραρίου. Ο σταθμός τώρα Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφορειακή γραμμή. Έχετε λοιπόν κατά νου πώς θα πάτε, πώς θα κινηθείτε, έτσι, και αν είστε από αυτούς οι οποίοι περνούν την άδειά τους στην Αθήνα, να έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε με το μετρό. Και να κλείσουμε, αν το Σαββατοκύριακο είχατε την ευκαιρία να δείτε είτε σε κάποιο από τα θερινά σινεμά είτε σε κάποιο κλειστό με αυτήν την μέθοδο της, του IMAX, αν είδατε την Οδύσσια του Νόλαν, νομίζω ότι θα πήρατε και θα είχατε μια ωραία, έτσι, ανάμνηση και βεβαίως όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην ταινία. Διθυραμβικές λοιπόν οι κριτικές για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναδεικνύει σε πραγματικά παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στην Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας αλλά και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μέρη Σκανδάλη.
21: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition. The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
22: A great filmmaker like Christopher Nolan can do scope and action, but also heart and humanity and rawness.
23: Η Οδύσσια του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέως, μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
21: Every single kind of chapter of this adventure was at a different location that posed a different challenge.
24: You just know that the locations, when you're telling a story like this, are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
23: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υπόβαθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
25: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη Christopher Nolan. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις, και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
26: Η παραλία της Βοηδοκιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Matt Damon, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
23: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
27: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάναμε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκοιλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέι ήμουν φανταστικός άνθρωπος, απλός.
23: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει.
28: Ήδη ταινία έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
25: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα απολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της, δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
0: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
1: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
2: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν.
3: This is the movie to do, because this is pure cinema.

σταλιδά, έτσι. Να χορέψουμε, να κινηθούμε, να περάσουμε όμορφα στην λήξη της 2ωρης πρωινής μας παρουσίας εδώ στον Sky. Η Μελάνια Πασχαλίδη με το δελτίο ειδήσεων των 7 και 7 και 4 με 10. 3 ώρες περίπου, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 € το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 € το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καθημερινή και The New York Times. Είμαι. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
8: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24-ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
12: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
13: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
12: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 3. 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που έγραψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν να φορέσουν στο λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την τεράστια επιτυχία μίλησε στον Sky και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε.
17: Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό και στις δηλώσεις μας όλα τα παιδιά στοχεύαμε στο χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά μια χώρα η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό, το να τολμάς να το δηλώνεις ότι αυτός είναι ο στόχος σου πλέον, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε. Έχουμε άνθος, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, ειδικά με τον Μαυρογούνο και την Ιταλία, ήμασταν το φαβορί και αυτό δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς, δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά όλα τα παιδιά κάνανε τρομερή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι και έχουμε μάθει να παίζουμε πλέον και ως φαβορί και με πολλή πίεση. Και οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και πήγε όπως το θέλαμε.
16: Η εθνική ομάδα είδε το

0: επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη.
1: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μία ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχον αναπτυξιακός πόλος.
0: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Αναφέρει ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
2: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την οικουμένη, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
0: Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιολιό, τι δήλωσε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα μας.
3: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και σε μια χρηστική είδηση για τους πολίτες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλετές για χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροοφειλετές να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με στο ποσό τα 50 ευρώ. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πίνινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια.

0: εκδήλωσες για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 12 το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1.009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος, εμείς αναφέρουμε ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1.200. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Σιάτλ. Τον ένοπλος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής την έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε τοπικά μέσα τουλάχιστον 6 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων Ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Σύμφωνα με εκείνους που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η Pyongyang υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί χωρίς ούτε στιγμή αστασιμότητας, χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μια έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί υπεύθυνο πυρηνικό κράτος. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάριζε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη, ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γίνγκεντ Βάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τσβόλες στο προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας από Ολλανδικού εδάφους. Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν και χάρη στη Μακλάρεν την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα του 2026, επικρατώντας τον Grand Prix της Ουγγαρίας μπροστά από τον Max Verstappen και τον Κίμι Αντωνέλη. Ο Αϊτόρ βρίσκεται πλέον στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ αναμένεται σήμερα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Κυκριτικούς.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως θωρινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά βρυκανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
5: Sky 100,3.

0: τόσο ανάποδο μου φαίνεται το 7 και 4, κύριε Γιαννίδη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα περπατήσουμε έτσι λόγω των συνθήκων του προγράμματος του Sky 100,3. Άρα λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρέα 7 και 4 έως και τις 10. 2 ώρες και 3 τέταρτα ίσα που προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, Κωστάκη, να πούμε τα δικά μας, γιατί με το 2ωρο ζοριζόμασταν. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα μεταξύ μας. Μόνοι μας είμαστε, να ξέρετε, γιατί βλέπω τα της κίνησης, γίνομαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα. Ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου, 7 και 18, υποκανονικές συνθήκες. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Το ρεύμα καθόδου, τίποτα. Ηλιοφόρος Αθηνών σε καλό δρόμο είναι, όπως επίσης εκεί στο Σκαραμαγκά, ο ανισόπεδος κόμβος σχιστού Σκαραμαγκά, λίγα πραγματάκια. Το λιμάνι του Πειραιά κλασικά έχει κίνηση, διότι φεύγετε κι εσείς αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Είμαστε εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, γιατί γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Ο Παντελεήμων, ο Παντελής δηλαδή. Χρόνια πολλά, με υγεία, κυρίες και κύριοι, εύχομαι. Λοιπόν, Ιαματικός Παντελεήμων, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για την σημερινή ημέρα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Σε καλό δρόμο είμαστε, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιαννόπουλο. 9 παρά 20 η Δύση σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Ανθούσης Οσίας, Χριστοδούλου του Νεομάρτυρα, Μανουήλ, Σιμεών, Κλίμεντος, Γερασίμου, Οσίμου του Ευωαίος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο, και για τη χθεσινή ημέρα της Αγίας Παρασκευής επίσης. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους γιορτάζετε. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που τρέχουν την εβδομάδα αυτή και θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Είναι μια εβδομάδα που μας στέλνει στο τέλος του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα του φετινού καλοκαιριού. Την Παρασκευή έχουμε 31. Εκεί μας περιμένει η εφορία στη γωνία, να ξέρετε, την Παρασκευή, ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε επίσης από το άλλο Σαββατοκυριακό θεωρητικά και τις νέες τιμές των καυσίμων, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για τα 10 λεπτά όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, το πετρέλαιο κίνησης, από ό,τι ρώταγα και έβλεπα το πρωί που ερχόμουνα, είναι σχεδόν ακουμπάει το 2 ευρώ. Θα μου πεις 10 λεπτά ψάλτη. Ναι, αλλά για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αποκλιμάκωση των τιμών δηλαδή, κυριότερος, διότι εκεί που φτάσαμε τα 100, κατοστάρα 100 δολάρια το Brent, τώρα είναι με μια μείωση 6,11% κάτω. Διότι μάθατε τα νέα, δεν χτυπούν οι Αμερικανοί τις τρεις τελευταίες μέρες, διότι η αμερικανική πλευρά, η Ουάσιγκτον, δίνει, λέει, αέρα στις διαπραγματεύσεις. Το έχουμε δει το έργο καμία 40 φορές μέχρι τώρα αυτό, να ξέρετε, αλλά όπως και να το κάνουμε, το 92,3 είναι καλύτερο από το 101 που έπιασε κάποια στιγμή την Παρασκευή, ενώ το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο. Πού είμαστε, στα 58 και 13, ψηλά είναι, αλλά τέλος πάντων λες ότι μπορεί να δώσει και μια ανάσα η ιστορία αυτή. Όπως σας έλεγα λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε εφορία, έχουμε ένφια, έχουμε, πώς το λένε, για εσάς που ενδεχομένως έρχεται η ώρα να πληρώσετε από τη φορολογική δήλωση, ή εφάπαξ αν και εφόσον να πάρετε την έκπτωσή σας, ή στις δόσεις οι οποίες οριοθετούνται ανάλογα με τα δεδομένα σας. Τώρα θεωρητικά μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα είχαμε και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά μεριά, αλλά αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου έρχονται ως πληροφορίες, ενδεχομένως να μην είναι έτοιμοι. Κάτι άδειες πρέπει να πάρουν, κάτι πιστοποιητικά, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι Θεσσαλονικείς αναμένουν, και όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Προς την Καλαμαριά, σωστότερα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και μια σημαντική επίσκεψη. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, ο κ. Γκουτιέρες, φτάνει στην Κύπρο. προσπαθεί να αναθερμάνει λίγο το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία ή όχι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια ακόμα μετά από 52 χρόνια. Μπας και, ξαναλέω, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό, είναι πιο σύνθετο και πιο μεγάλο το ζήτημα αυτό όπως έχει εξελιχθεί, με αφορμή και την στάση της Άγκυρας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη μέρα του κυπριακού προβλήματος. Ευτυχώς, αλήθεια σας το λέω το ευτυχώς που υπάρχουν τα αθλητικά, υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες όχι μόνο προσώπων αλλά και ομάδων, όπως είναι η Εθνική Ομάδα του Πόλο που πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε. Είχαμε τον κακό μας αντίπαλο, την Ουγγαρία, τα λέγαμε και χθες που κάναμε εκπομπή, γιατί ήμασταν σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο τελικός και κερδίσαμε τελικά 15-14, παιδιά. Ήταν λίγο για καρδιακούς, ήταν λίγο αεκάρα το σύστημα όπως εξελισσόταν, αλλά το σηκώσαμε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα και τις δηλώσεις και παιχτών, τις ακούσατε και νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μελάνια, η οποία επέστρεψε, η αλήθεια είναι, γιατί τόσες μέρες στην Ουάσιντον τι να κάνει. Να δουλέψει και λίγο εδώ πέρα, διότι ο πρόεδρος κάνει τα δικά του. Από την άλλη μεριά, μπράβο στο Ντεντόγλου για μια ακόμα φορά που ισοφάρισε ένα ρεκόρ, το 8-66. Λοιπόν, του Τσάτουμα, τον έβλεπα χθες στις δηλώσεις του τον Ντεντόγλου, ο οποίος έλεγε ότι κάθε φορά ένα άλμα λέει, είναι διαφορετικό ανάλογα το γήπεδο και τις συνθήκες και τα δεδομένα, και ήταν ικανοποιημένος για το 8-66. Πολύ καλά πάμε και στα κουπιά, γιατί τραβάμε κουπί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ψηλά από τις πρώτες δυνάμεις στην κατηγορία K23. Μπράβο στα αγόρια και τα κορίτσια για αυτά τα οποία κάνανε. Και βεβαίως είχαμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση χθες. Την κουβεντιάζαμε με την Νότια Κορέα και τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, για τον Όλυμπο. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Άρα αναλαμβάνουμε ευθύνες, πέρα από το γεγονός ότι για 3 χρόνια προσπαθούσαμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό, την ένταξη του Ολύμπου, και όπως έλεγε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος της χώρας εκεί, για να κάνει και λίγο χιουμοράκι, χιόνισε λέει την προηγούμενη μέρα την Παρασκευή λέει, γιατί ήξερε, είδαν εκεί οι θεοί λέει τι ερχόταν και για να χαρούνε και λοιπά. Σόφο το μεταξύ, κρύο. Ζημιές που έκανε την Παρασκευή όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Βέβαια, γιατί η κακοκαιρία ήταν κακοκαιρία και ήταν για λίγη ώρα, αλλά σφοδρή κακοκαιρία και έκανε ζημίες, επαναλαμβάνω, και στα αγροτικά και σε εγκαταστάσεις. Αλλά έβλεπα και για κάποια στοιχεία που έχει να κάνει λέει με την νεκρή δασική καύσιμη ύλη, η οποία με αφορμή της βροχοπτώσης μειώθηκε λέει η εφλεκτότητά της. Σας μπέρδεψα, αλλά τι να κάνω, δεν κακό που έβρεξε. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε υπάρχουν 2 όψεις νομίσματος, η θετική και η αρνητική. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρέα. Χρόνια πολλά, τι είσαι, μπέμπα είσαι ακόμα, ρέα. Μην το πεις ούτε του παπά. Αυτά που βλέπω σε ηλικία, μην το πεις ούτε του παπά, ξαναλέω. Μπέμπα. Λοιπόν, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου και να χαίρεσαι και το σύζυγο και όλους όσους αγαπάς. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω ρίξει κλάμα, λέει, με αυτό το τραγούδι της, που ακούσαμε στην αρχή, με τα βαπόρια. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια τάση τώρα το τραγούδι. Άρεσε στον κύριο Κώστα απέναντί μας, τον κύριο Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη
9: Κόσμος 96,5.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Μεγάλη πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές ημέρα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 και 35 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα, είναι η 27η ημέρα του Ιουλίου, τελειώνουμε και με τον Ιούλιο, περπατάμε την τελευταία εβδομάδα, είναι το θερινό πρόγραμμα του Sky 100,3 για να οδηγηθούμε στον Αύγουστο, που όπως είπαμε είναι παχές ημίγες που λέγει ένας φίλος μου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τις τελευταίες μέρες, να ξέρετε, υπάρχει μια... Για να σας βάλω και λίγο σε διαφορετικό κλίμα με βάση την επικαιρότητα, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και με τους καλεσμένους μας αργότερα, μέχρι και τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για μια πτήση η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα, τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με ένα Airbus 1000. Το οποίο Airbus, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από την Τουλούζη και πήγε μόνο ρούφι στη Μελβούρνη. 19 ώρες πτήση θα την κάνατε αυτή την πτήση. Είναι, λέει, τα νέα αεροσκάφη, τα οποία τέλος πάντων ετοιμάζονται, έχουν παραγγελθεί και ξεκινάνε πιλωτικές πτήσεις, δοκιμαστικές πτήσεις, ξαναλέω, απευθείας, που προφανώς θα ξεκινάει από το Λονδίνο, η Τουλούζ είναι τα κεντρικά της συγκεκριμένης εταιρείας, το έκανε, παιδιά, non-stop, 19 έως 20 ώρες λέει η πτήση αυτή. Δεν σταματάει, δεν κατεβαίνει πουθενά, πηγαίνει και φτάνει Μελβούρνη. Και αντίστοιχα, λέει, το άλλο δρομολόγιο το οποίο ετοιμάζεται, λέει, από το φθινόπωρο φέτος ή του χρόνου, δεν έχει σημασία, από Μελβούρνη σε Νέα Υόρκη. Θα είναι, λέει, από τα πιο μεγάλα, πιο μακρινά δρομολόγια τα οποία και πήγαν μια χαρά τα πράγματα, να ξέρετε. Τώρα θα μου πεις αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, γιατί μη μας τρώει η καθημερινότητα. Τώρα από εκεί πέρα. Τα λέγαμε και χθες, η ιστορία με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο. Αυτό το πύρινο μέτωπο το οποίο καταστρέφει μεγάλες περιοχές στις δύο αυτές χώρες λόγω κυρίως κλιματικής αλλαγής, και παρά την προσπάθεια που υπάρχει ενίσχυσης των δύο αυτών χωρών με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς θυμίζω ότι έχουμε στείλει δύο αεροσκάφη, δύο CL-415, τα καινούργια τα οποία έχουμε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί το μέτωπο το δικά τους. Στη Γαλλία βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση, κομβόι από πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Ρουμανία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Ρουμάνοι θεωρούνται από τους εξαιρετικούς πυροσβέστες και στη δουλειά που κάνουν και στην προετοιμασία, όπως επίσης και Πολωνοί, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι σπέβδουν να βοηθήσουν τη Γαλλία να αντιμετωπίσει αυτό το πύρινο μέτωπο. Κοντά στον Μπορντό είναι η πυρκαγιά και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν δίνουν και πολύ αισιοδοξία στην αντιμετώπιση τους. Έβλεπα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Στη Γαλλία οι φλόγες, όπως σας είπα, πολιορκούν το Μπορντό, την γνωστή ινοπαραγωγική περιοχή. Έχει κάψει περίπου, λέει, 420.000 στρέμματα. Άλλοι 220.000 άνθρωποι τους έχουν ζητήσει να εκενώσουν τις περιοχές τους και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το Μπορντό έχει περίπου γύρω σε 900.000 κατοίκους και να ξέρετε ότι στο σχεδιασμό του Παρισιού, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι κάποια τμήματα να τα εκενώσουν για να προστατεύσουν τους πολίτες της συγκεκριμένης πόλης. Να πω ακόμα ότι σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M επιστρατεύτηκε, λέει, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Το έχουν γεμίσει, λέει, επιβραδυντικό υγρό, έχουν κάνει μια ειδική μετασκευή, ούτως ώστε να βοηθήσουν την δουλειά που κάνουν περίπου 2.500 πυροσβέστες και γύρω στους 1.500 στρατιώτες, γιατί έχει ενεργοποιηθεί και ο στρατός. Στην Ισπανία, και εκεί η κρίση με τις φωτιές έχει λάβει εθνικές διαστάσεις, περίπου, λέει, 120.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Μιλάμε για φωτιές πέριξ της Μαδρίτης, στην Αβίλα και στο Τολέδο, σε ένα μέτωπο περίπου 280 χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή εμείς τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε νιώσει με πληγές, πολλές πληγές, και δυστυχώς με ανθρώπινες απώλειες, προφανώς και ευχόμαστε γρήγορα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα, για να μην ματιάσω το σύστημα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το πείτε αυτό, δεν ξέρω, φέτος εμάς μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε αρκετά ευτράπελα, η αλήθεια είναι, με άλλους οι οποίοι, παιδί μου, τους λες, ξέρω εγώ, είσαι κατηγορία 5 και πάει ο άλλος και ανάβει κάρβουνα. Ή, ξέρω εγώ, κάνει εργασίες στο ύπεθρο. Ή πετάει το τσιγάρο, γιατί έχουμε και αυτούς τις ιστορίες, ξέρετε τώρα, οι άλλοι που το κάνουν και επίτηδες. Όπως και να γίνει, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, τα οποία βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια, ειδικά στο κομμάτι αυτό, κάνει δουλειά. Ενεργοποιεί γρήγορα το μηχανισμό. Σας έχω πει 500 φορές, γίνομαι μονότονος, αλλά τι να κάνω. Είμαι και παππούς πλέον. Παππούς με την έννοια ότι μεγαλώνω, που λέει και η φίλη μου η Ρέα. Λοιπόν, ότι η φωτιά όταν την αντιμετωπίσεις γρήγορα, σβήνει πολύ γρήγορα. Αν σου ξεφύγει και λόγω των καιρικών συνθήκων μπορεί να λειτουργήσουν με περίεργο τρόπο, χάθηκες. Λοιπόν. Εντάξει, μας έκανε και πολύ ζέστη φέτος. Είναι τα πράγματα. Μάλλον καλά για τη χώρα μας. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει τις επόμενες χρονιές. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ έβλεπα πρόγνωση μακροπρόθεσμη, κάποια στοιχεία τέλος πάντων, που δείχνουν ότι τις αρχές Αυγούστου πάλι η Ισπανία, η Γαλλία και η γενικότερα η κεντρική Ευρώπη φαίνεται, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες πάλι, σαραντάρια. Δεν τους έχει αφήσει να πάρουν ανάσα για φέτος. Τώρα, σήμερα ο εξοδικαστικός ανοίγει με κατόφλι πλέον τα 5.000, μικρότερο ποσό. Είναι μια ευκαιρία ρύθμισης χρεών για μικροοφηλέτες. Βέβαια, θα μου πεις, το θέμα είναι οι μικροοφηλέτες ψάλτη ή τα μεγάλα ψάρια ή μεγαλοοφηλέτες. Το πρόβλημα της αδυναμίας να ολοκληρώσουν κάποιοι τις υποχρεώσεις τους και βρίσκονται πάντοτε υπό τον κίνδυνο να προκύψει κάτι εις βάρος τους, είτε να μπλοκάρουν λογαριασμοί, είτε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην πρώτη κατοικία κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνετε ότι δίνει τη δυνατότητα. Μιλάμε για ρύθμιση που μπορεί να γίνει από 50 ευρώ και να υπάρξουν διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισες. Λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι παγώνουν ή τουλάχιστον μπαίνει σε μια διαδικασία να υπάρξει ανάσα όσον αφορά τους πληστηριασμούς, αλλά και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες, για να δούμε αν αυτή η δυνατότητα που δίνεται από σήμερα ουσιαστικά είναι αυτή που μπορεί να δώσει ανάσα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και από την ΑΔΕ αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί οφείλουν. Δεν είναι λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία του «θα τα καταφέρω, θα τα μπορέσω, θα τα αποκριθώ». Είναι λοιπόν μια ευκαιρία αυτή. Επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία στέλνετε που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ανησυχείτε κάποιοι για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες ταυτότητες. Και θυμίζω ότι ούτε οι μισοί δεν έχουν αντικαταστήσει τις νέες ταυτότητες. Φοβούνται για τα γνωστά και μη εξαιρετικά σενάρια τα οποία υπάρχουν για τσιπ και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Πάντως να ξέρετε ότι οι παλιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να σας καλύψουν. Σε μια εβδομάδα λύγει και η προθεσμία θεωρητικά αντικατάστασης, άρα θα πρέπει να έχετε διαβατήριο για να μπορέσετε είτε να ταξιδέψετε είτε να μετακινηθείτε, αν χρειαστούν να υπάρχουν κάποια προσωπικά στοιχεία δικά σας. Έτσι. Και μην πολυπιστεύετε τα σενάρια τα οποία περισσότερο σας φοβίζουν παρά σας βοηθούν. Δηλαδή, στα νέα διαβατήρια και εκεί υπάρχει τσιπ. Γιατί λοιπόν η ανησυχία δεν είναι στο τσιπ το ένα και είναι στο τσιπ το άλλο. Αλήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Δημήτρη Στο δικό μου χωριό, λέει, το μονορούφι που είπες για το αεροπλάνο, το λέμε, λέει, μονοκορδοσιά. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα. Καλημέρα, Αβραάμ. Μην δουν κατοικία στην Ελλάδα αμέσως να την αφεμάξουν. Ακόμα και τα πράσινα σπιτάκια έγιναν μπλε. Αυτό η ιστορία με την ανακύκλωση. Να ξέρετε ότι μου έχουν έρθει ενημερώσεις από δήμους και εδώ στο Λαγκανοπέδιο που λένε ότι τέλος τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μην φέρνετε, λέει, άλλη ανακύκλωση, διότι σταματάει η. Πώς θα το πω τώρα, η βοήθεια του τοπικού δήμου όπου έχουν ενεργοποιηθεί τέτοια σπίτια ανακύκλωσης, που εκεί φαίνεται ότι έχει ψαχνό η ιστορία και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, ο φορέας που είχε αναλάβει για λογαριασμό των δήμων στα σπίτια της ανακύκλωσης, τα οποία και μεγάλα είναι και μπαμπάτσικα, δεν μικρά, βλέπω ένας μετά τον άλλον μπλοκάρει τη διαδικασία, που σημαίνει ότι αυτά θα σταματήσουν να εξυπηρετούν και δεν θα γίνεται ανακύκλωση. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η ανακύκλωση, την οποία πρέπει να την κάνουμε για ευνόητους λόγους, αλλά το αν υπάρχει διασπάθηση ή όχι χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κάτι που, κατά την άποψή μου, πρέπει να το βρει χθες η υπηρεσία, όχι σήμερα, χθες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί φτάσαμε αισίως στο παρατέταρτο. Είμαστε εδώ παρέα στον Sky 100,3. Όταν μιλάμε, λοιπόν, για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, έχοντας προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 έτη.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Είναι πολλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θανάση που μου έχει στείλει ένα μήνυμα αναφορικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είπαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα προφανώς με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει λίγα στοιχεία για τον καιρό πιο αναλυτικά για την εβδομάδα. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
13: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
13: Και μια εβδομάδα θα έλεγα τυπική καλοκαιρινή. Δεν υπάρχει κάτι έτσι αξιόλογο, συγκλονιστικό με το καιρό, θα έλεγα, όλη την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που είχαμε και κάψονες και πολύ ισχυρές καταιγίδες.
0: Ναι.
13: Η σημερινή ημέρα θα έχει κάποιες μπόρες που θα έλεγα σε ορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, γενικά έδωσε ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε δυτικούς, στα νότια πελάγη, με εκεί στα κύθρα, τα κριτικά πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 ποφόρ. Καλά οι άνεμοι του ανέμου σήμερα. Βέβαια η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
13: Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς. Περιμένουμε και ένα νοτιαδάκι στην Αθήνα, αυτό από μένω στο παραθαλάσσιο, η θερμοκρασία θα είναι βέβαια και χαμηλότερη. Στα υπηρετικά θα φτάσει το θερμόμετρο 37, ίσως και κάπου δούμε και 38 βαθμούς. Δευτέρα τι ήταν οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Νομίζω λίγο πολύ και αύριο παρόμοιες θερμοκρασίες. Η διαφορά με την αυρινή μέρα είναι ότι θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 5 με 6 ποφόρ και το βοριαδάκι αυτό θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Μέχρι τουλάχιστον την άλλη Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο οπωσδήποτε στα 6. Τοπικά νομίζω εκεί στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και 7 ποφόρ. Άρα θα ρίξουν και τη θερμοκρασία από Τετάρτη και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι εκεί στους 34-35 βαθμούς, δηλαδή επόμενη
0: μια χαρά,
13: μέρα.
0: Μια χαρά.
13: Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Όσοι ξεκινούν τις διακοπές του τυχεροί, όσοι γυρίσαν ή όσοι είναι ακόμα εδώ στις δουλειές, η εβδομάδα αυτή θα είναι μια έτσι όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ.
13: Δεν έχουμε κάτι με τον καιρό έτσι συγκλονιστικό.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Γιαννόπουλε, τώρα επειδή εσείς τα παρακολουθείτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν καιρικά, εννοώ θερμοκρασιακά κλπ. Στη Δυτική Ευρώπη, πρωτόγνωρα θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς. Εννοώ δηλαδή για τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κράτησαν αρκετές.
13: Περιμένουμε και άλλες.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι βλέπω την άλλη εβδομάδα δείχνει ότι θα έχει και άλλες υψηλές θερμοκρασίες.
13: Ναι, κοιτάξτε τώρα τι λένε τα νούμερα είναι το θέμα. Δηλαδή τα νούμερα δείχνουν την πραγματικότητα. 40 στο, για παράδειγμα στο Παρίσι, να σας αναφέρω.
0: Ναι.
13: 40 βαθμούς στο Παρίσι το θερμόμετρο είχε γράψει 5 ημέρες από το 1900.
0: Πω.
13: Για 5 ημέρες. Δηλαδή 120 χρόνια. Και έγραψε φέτος τουλάχιστον 2 φορές. Άρα, εντάξει, έχουν δει θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει ποτέ. Για να καταλάβετε, καύσωνα στην Αγγλία, θεωρείται ότι όταν η θερμοκρασία για 3 ημέρες περάσει τους 28 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
13: Αυτό είναι καύσωνα στην Αγγλία, έτσι. Φέτος, λοιπόν, έχει τέτοιες ημέρες καύσωνα, έχουν γίνει δεκόρ, έχουν 10 ημέρες μέχρι τώρα. Πάνω από 28 δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και πήγε και 36, πήγε και 37 βαθμούς. Άρα, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Βέβαια, στην Ισπανία έχει ζέστη, έχει τώρα ζέστη, θα έχει τις επόμενες μέρες. Είναι λίγο πιο συνηθισμένη, αλλά αυτά που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης, ενώ Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, αλλά ακόμα και στη Γερμανία, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Και τις είδαν και τον Ιούνιο, τις είδαν και τον Ιούλιο.
0: Και ενδεχομένως θα τις ξαναδούν και τον Αύγουστο.
13: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναδούν και τις πρώτες μέρες τώρα, τον Αύγουστο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, κύριε Γιαννόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
13: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα τα πούμε μαζί του και την Παρασκευή για να δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά το τρίμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που μπαίνει στη ζωή μας. Αλλά ακούσατε ότι θα έχουμε και σήμερα και αύριο εδώ στο Λεκανοπέδιο τουλάχιστον λίγο πιο ψηλές θερμοκρασίες. Μετά μπαίνουν και βοριάδες. Θα κρατήσουν τα θερμόμετρα εκεί γύρω στους 34. Είναι αυτό που λέω κι εγώ. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μην το πούμε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής ωραίο μήνυμα. Μου λέει: έχω κάνει, λέει, το όνειρό μου πραγματικότητα. Δουλεύω, λέει, στον τομέα των drones και πίστεψε με, και στον τομέα της πυρασφάλειας δεν υπάρχει καλύτερη και πιο ταχύτατος χρόνος εντοπισμού έναρξης πυρκαγιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο σχεδιασμός και αυτό το στήσιμο όπως είναι για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον, όπου από ό,τι καταλαβαίνω και από τις ενημερώσεις που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα, όπου εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, ο εντοπισμός της στα πρώτα στάδια οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρήση των drones, τα οποία πετάνε σχεδόν σε όλη την επικράτεια, σχεδόν σε όλη την επικράτεια, φαίνεται ότι συνδράμουν εκεί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει εικόνα προφανώς στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ούτως ώστε γρήγορα, κυρίως τα εναέρια όπου χρειαστεί, αν δεν μπορούν να πάνε τα επίγεια, για να κάνουν δουλειά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, η αλήθεια είναι, αλλά το ευχάριστο είναι ότι σε σχετικά γρήγορο χρόνο, σύντομο χρόνο, αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές. Και μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, δεν έχουμε και πολύ πράσινο, το έχουμε φάει, το έχουμε καταστρέψει το πράσινό μας. Άρα δείχνει μέχρι τώρα, τουλάχιστον επαναλαμβάνω για να μην είμαι υπερβολικός, ότι δουλίτσα γίνεται. Και αυτό, ξαναλέω, είναι αρκούντος ικανοποιητικό, διότι κοστίζει και πολύ αυτή η ιστορία, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Λοιπόν, άλλη μια κουβέντα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Λίγο το ζυγώνουμε στις 8, να ξέρετε. Είναι αυτή η ιστορία που έχει προκύψει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τους ποινικούς οι οποίοι στοχοποίησαν εισαγγελικούς ή δικαστικούς λειτουργούς. Αναφέρομαι στο περιστατικό με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη να έχει μια χειροβομβίδα, την οποία την είχε παραλάβει πριν μικρό χρονικό διάστημα, από Έλληνα από ό,τι φαίνεται, τον οποίο ψάχνουν να τον βρουν οι αρχές, τον έχουν ταυτοποιήσει. Η εντολή έχει δοθεί από Αιγύπτιο, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, και το ενδιαφέρον του ελληνικού FBI για την διαλεύκανση της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην κατοικία του πρώην εισαγγελιατορίου πάγου, του κ. Σίδωρου Τογιάκου, ο οποίος είχε ενημερωθεί, λέει, από τις αρχές ότι υπήρχαν πληροφορίες και τον είχαν καλέσει να μην βρίσκεται στην περιοχή, στο σπίτι του, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην κατοχή, λέει, των αρχών φαίνεται να υπάρχει μια λίστα με κάποια ονόματα που, εκτός, λέει, του κ. Ντογιάκου, βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, όπως είναι, λέει, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, αλλά και άλλοι. Στη λίστα, λέει, περιλαμβάνονται προφανώς και διευθύνσεις σπιτιών που με κάποιον τρόπο τις είχαν εντοπίσει, λέει, τα κυκλώματα που ήθελαν να κάνουν σημειά, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος, ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος προφανώς είναι δυσαρεστημένος γιατί συνελήφθη, διότι πήγε φυλακή κλπ. Και ήθελαν να στείλουν μηνύματα, αιματηρά μηνύματα. Υπόκοσμος, θα μου πείτε. Προφανώς. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, πολλά. Θα γυρίσουμε, θα πάμε μετά στη Μυτιλίνη, γιατί μαθαίνω ότι σήμερα έχει κινητοποίηση εκεί των κτηνοτρόφων, με αφορμή τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο νησί, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα ζητήματα αυτά, όπως επίσης να δούμε και την ιστορία με τις ζημιές από την εκτέλεση των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Θα είναι στην παρέα μας ένας ιδιοκτήτης διαμέρισματος, ο οποίος ταλαιπωρείται μαζί με άλλους από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στο μυαλό του δεν είναι να κάνει διακοπές, αλλά πώς θα σώσει το σπίτι του. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
14: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
16: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
17: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
16: τη συνδυάσαμε με την οικονομία
17: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
16: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
17: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
16: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
17: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
16: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
17: Τηλέφωνο 2671-052-251.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Η μόνη σας επιλογή.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
20: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
19: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
20: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
19: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
21: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Μεγάλη πτώση της τάξης του 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τον βομβαρδισμό στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν υποκράτηση και να ανακρίνονται. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Σιάτλ, τον ένοπλος άνοιξε πύρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτηρίσε μέσω του ραδιοφώνου του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως είναι η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, με άλμα στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων.

0: Η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: μου.
1: Είσαι παλιοχαρακτήρα, δεν είναι αρέλα, το ξέρει εσύ απέναντι, γιατί σε βλέπω που με βλέπει και μόνο με τα μάτια συνεννοούμαστε. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Καλώ σα βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τι 8 είμαστε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα. Εδώ στον Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα, είτε είσαστε εδώ, είτε είσαστε στην ελληνική περιφέρεια, είτε φεύγετε σήμερα. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε, είτε δεν έχει σημασία αν φύγετε ή δεν φύγετε. Παραμείνετε εδώ και κάνετε τις ημερήσιες εκδρομές σας σε διάφορες περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Όπως και να έχει, παρέα θα κάνουμε, το θέλουμε και το επιδιώκουμε, να σας πω την αλήθεια. Πριν πάω στον καλεσμένο, το έλεγα και χθες, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση με αφορμή την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έβλεπα κάποια στοιχεία μιας έρευνας που λέει τέλος πάντων ότι είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά τη χρησιμοποιούμε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια έρευνα, λέει, που έχει κάνει η Διανέωσης. Βεβαίως θα μου πεις τι σημαίνει τη χρησιμοποιούμε, ψάλτη. Κάποιοι τη χρησιμοποιούν για να αλλάζουν φωτογραφίες, για να πειράζουν τις φωτογραφίες τους. Κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ,

0: ψάχνοντας να βρούνε μαγειρικές συντάγες. Κάποιοι ψάχνουν πιο πολύ την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο ανησυχούν αυτοί που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης? Λοιπόν, φαίνεται να υπάρχουν ισχυρά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που έχει ανησυχία όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ενδεχομένως για παραπληροφόρηση ή ψευδές περιεχόμενο. Το είχαμε κουβεντιάσει με τον καθηγητή πάνω στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Ροδαφινό, ο οποίος μας έλεγε ότι πάρα πολλές φορές στις εργασίες τις οποίες έβαζε στους φοιτητές του, στους μαθητές του, η τεχνητή νοημοσύνη έβγαζε στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν. Ή τέλος πάντων έβαζε παραπομπές οι οποίες ήταν ανύπαρκτες. Επίσης άλλοι ανησυχούν διότι μπορεί να προκαλέσει αδράνεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, του φοιτητή, του απλού πολίτη. Άλλοι φοβούνται κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικό έγκλημα. Άλλοι ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει βεβαίως και ένα ισχυρό κομμάτι που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα δημιουργήσει ζήτημα με απώλεια θέσεων εργασίας, κάτι το οποίο έχει φανεί σε κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά και άλλα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία τους και μας απασχολούν. Αυτό όμως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που διάβασα σε ένα άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, που κατά την άποψή μου ήταν συγκλονιστικό. Αναφέρεται στους νέους μπαμπάδες και τις νέες μαμάδες ενδεχομένως, αλλά οι μπαμπάδες κατά κύριο λόγο, όπου υπάρχει λέει ένα application που λέμε στα ελληνικά, μια εφαρμογή που ουσιαστικά τι κάνεις, την κατεβάζεις λοιπόν στο κινητό σου, ηχογραφείς ένα δείγμα της ομιλίας σου, διαβάζεις ρε παιδί μου ένα κείμενο από μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία. Και αυτό λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη φωνή σου, το ηχόχρωμα, πώς το λένε, πώς εκφέρεις το λόγο κλπ, φτιάχνει ή χρησιμοποιεί παραμύθια και βάζει τη φωνή σου για να διαβάζεις υποτίθεται τα παραμύθια για να τα ακούει το παιδί σου και ξέρω εγώ να το ηρεμήσει, τέλος πάντων να το κοιμίζεις κλπ. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Γεωργακόπουλος και είχε απόλυτο δίκιο, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο χρόνος τον οποίο θες να αφιερώσεις για το παιδί σου δεν θα το κάνεις, γιατί ενδεχομένως να έχεις πιεσμένο πρόγραμμα ή γιατί ξέρω εγώ έχεις άλλες υποχρεώσεις οι οποίες τις βάζεις πιο μπροστά και αφήνεις αυτόν τον πολύτιμο χρόνο να μην τον αφιερώσεις, να μην τον δώσεις στο παιδί σου. Είναι εντυπωσιακό. Είπα, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις σημαντικές, αλλά όχι να φύγουμε και από αυτά που πρέπει να κάνουμε, από αυτά που οφείλουμε να κάνουμε για τις επόμενες γενιές. Ε? Και δεν έχει καθόλου άδικο. Και προφανώς θα έρθουν και άλλες εφαρμογές αργότερα, οι οποίες θα μας περιχαρακώσουν ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως στον εαυτό μας και όχι στους γύρους μας. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, είναι κτηνοτρόφος για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται, έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον να γίνει σήμερα στο νησί με αφορμή τον αυθόδη πυρετό και τις καθυστερήσεις κατά κύριο λόγο αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω, ότι τα τυριά με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, τα τυριά τα οποία είχαν παραχθεί στο νησί, διοχετεύονται στην αγορά ούτως ώστε να έχουν οι κτηνοτρόφοι εκεί ένα έσοδο που είναι πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για τη ζωή τους, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Επίσης έμαθα ότι καταγράφονται και νέα κρούσματα στο νησί, νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού, και αυτό είναι ό,τι πιο απογοητευτικό μετά από τόσο καιρό που υπάρχουν τα έκτακτα μέτρα τα οποία έχει δρομολογήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να καταφέρουμε να τον βρούμε τον κύριο Δερεδίνη. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, για να ακούσετε από πρώτο χέρι πώς δρομολογούνται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, διότι υπάρχει και η ευλογιά. Η ευλογιά δεν έχει ακουμπήσει το νησί, αλλά την έχει ακουμπήσει ο αυθόδης και ο τρόπος συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τέτοιων κρουσμάτων, είναι πανομοιότυπος. Ουσιαστικά θανατώνονται όλα τα ζώα τα οποία εντοπίζονται, μέσα στα οποία εντοπίζονται να υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο. Σήμερα το Brent έπεσε 6%. Αν δεν πέσει και η τιμή στην Αντλία σήμερα, όχι αύριο, σήμερα λέει, το τονίζω, 6%, τότε μας κλέβουν και η κυβέρνηση τους καλύπτει. Κυριάκο, δεν είναι τόσο απλό. Η τιμή του Brent δεν περνάει άμεσα στη μέση των δηληστηρίων. Αυτό είναι το ζήτημα, να ξέρεις, επί της ουσίας. Αλλά τις επόμενες μέρες προφανώς. Όντως, η τιμή του Brent είναι τώρα 6,4% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή της Παρασκευής. Διότι τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε ουσιαστικά σταματημό των χτυπημάτων. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δίνεται η ευκαιρία στο διάλογο και αυτό είναι ανάσα για τους ανθρώπους και προφανώς για την αγορά γενικότερα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ο κύριος Γιαννίδης που είναι στην παρέα μας βρήκε τον κύριο Στρατή Κόμβο, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για τη σημερινή κινητοποίηση, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και γιατί γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Καλημέρα κύριε Γραμματέα, καλημέρα κύριε Κόμβο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί κάνετε κινητοποίηση σήμερα, τι γίνεται, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα των αποζημιώσεων?
1: Φυσικά το πρωτεύον είναι αυτό, ότι δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις, δεν έχει δοθεί καμία χρηματική ενίσχυση για το χαμένο εισόδημα όλων των κτηνοτρόφων του νησιού 4 μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά διωκόμαστε, παρόλα αυτά διωκόμαστε για παραχώρηση κοινωνιών τότε στον αποκλεισμό του λιμανιού.
0: Α, ήταν με
1: και σήμερα, ναι, 25 άτομα μας τραβάνε σε ανάκριση για το λόγο που κλείσαμε το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τα αυτονόητα. Προσπαθούσαμε να δικαιωθούμε για το βιός μας, για να επιβιώσουμε.
0: Ναι, ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι θέλατε ουσιαστικά να δημοσιοποιήσετε το πρόβλημα. Γι' αυτό
1: μα δεν κάναμε καμία παρακόλληση συγκοινωνιών. Ναι. Συγκοινωνία γινόταν κανονικά, αποκλείσαμε συμβολικά όλα τα φορτηγά. Την τροφοδοσία του νησιού. Όπως δεν φεύγαν τα δικά μας, όπως δεν αφήνανε εκείνοι που κάνανε παρακόλληση να φύγουν τα δικά μας φορτηγά με τα τυριά προηγούμενης ορίμανσης, παλιάς ορίμανσης. Και ήταν εντελώς παράλογο, αυτό κάναμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ποιος κάνει παρακόλληση κοινωνιών αυτή τη στιγμή?
0: Επί του πρακτέου, τι γίνεται με την κατάσταση, με την κτηνοτροφία?
1: Ο αυτόδης συνεχίζει να θερίζει κοπάδια. Αυτή τη βδομάδα είχαμε 12 κρούσματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν είναι περίεργο? Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα αναφορικά με την προσπάθεια να μην υπάρξουν νέα κρούσματα μετά από καιρό. Δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα?
1: Κοιτάξτε, για να αναχαιτήσει μια ζωονόσο πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Εδώ δεν είχαμε σχέδιο από την αρχή και ούτε έχουμε τώρα, 4 μήνες μετά. Και έπειτα τα μέτρα βιοασφάλειας που λέτε και προστασίας, μόνο για το κτηνοτρόφο, για τον απλό κτηνοτρόφο λειτουργούν και γίνονται και έλεγχοι και γίνεται και καταγγελίες. Για τα μέτρα πρέπει να πάρει η περιφέρεια και το κράτος, δηλαδή σε κομβικά σημεία, σε δρόμους με συνεργεία απολύμανσης. Ξεκινήσαμε όταν ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα με 16 συνεργεία και έχουν μείνει 8. Δηλαδή μειώσαμε τα μέτρα στους δρόμους στο μισό.
0: Ναι.
1: Όπου υπήρχε καθαρή περιοχή που δεν είχε βγει κρούσμα, το αποσύραμε το συνεργείο. Δηλαδή τι λέμε, σαν να λέμε ελάτε, περάστε, μολύνετε και εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί είμαι απλώς αγρότης, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ευτυχώς από ό,τι καταλαβαίνω που υπάρχει η δυνατότητα να στέλνετε τα τυριά τα οποία έχουν ήδη παραχθεί.
1: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.
0: Δίνει μια ανάσα οικονομική, ε.
1: Σίγουρα. Με αυστηρούς ελέγχους φεύγουν. Φεύγουν τα τυριά για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν τα τυροκομεία και να συνεχίζεται η παραλαβή και η διακόμιση του γάλακτος.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί επίσης μου λέγανε συνάδελφοί σας, κύριε Κόμβο, την Παρασκευή που μίλησα με κάποιους από αυτούς, μου λέγανε ότι αυτοί, θυμίζω, ότι ήταν έτοιμα να σφαχθούν κάποια ζώα εν ώψη της Πασχαλιάς. Τα ζώα αυτά παραμένουν προφανώς εν ζωή και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα ζώα αυτά, τα οποία
1: φυσικά,
0: πρέπει
1: αυτά
0: να τα ιστούν.
1: Τα αρνιά θα γίνουν πρόβατα τώρα.
0: Πρέπει να τα ιστούν προφανώς.
1: Φυσικά. Ανεβάζουν το κόστος παραγωγής. Ανεβάζουν το κόστος αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Πιστεύετε.
1: Δεν ξέρω πώς θα διοχετευτεί αυτό. Δηλαδή και το νησί μας εισάγει τώρα κρέα από αλλού, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, που γενικά ήσασταν αυτόν, δηλαδή.
1: Αυτάρκης.
0: Καλύπτατε τις ανάγκες σας.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να εμείς οι κινητοποιήσεις μας σκοπό έχουν αυτό. Να σκύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο πάνω στο πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ενεργό, όπως ενεργεί είναι και η νόσος, παραμένει εδώ και πρέπει το Υπουργείο να βρει λύσεις. Πρέπει να σχεδιάσει πώς θα εκριζωθεί η νόσος. Πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν προχωράμε σε εμβολιασμό από τη στιγμή που υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Δεν είναι ευλογιά που δεν υπήρχε εμβόλιο και αναγκαζόταν να κάνουν παράνομα. Εδώ υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΦΣΑ.
0: Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εμβολιασμός.
1: Τίποτα. Ούτε το συζητάνε καν. Και αυτό σκέφτομαι. Γιατί. Που είναι, μπορεί να προστατεύσει. Δεν λέμε εμείς θα σωθούν όλα τα κοπάδια, θα σωθούν όλα τα ζώα. Αλλά θα προστατεύσει υγιείς εκτροφές, θα τις προστατεύσει το 80% να μολυνθούν.
0: Κύριε Κόμμο, εσείς δεν είχατε περιστατικά ευλογιάς στο νησί. Είχατε μόνο αυτό.
1: Όχι, είχαμε ευλογιά είχαμε το 18 εμείς, το 17.
0: Ναι. Δεν είχατε πιο φρέσκα περιστατικά, δεν έχετε.
1: Όχι. Είχαμε πριν 2 χρόνια ένα. Ένα μοναδικό περιστατικό το οποίο το προλάβαμε.
0: Μες. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στρατής Κόμβος, ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα στο νησί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Λέσβος, η Μυτιλήνη δηλαδή, η Λέσβος σωστότερα και ορθότερα, και κρέατα είχε παραγωγής και τυριά. Ευτυχώς που τουλάχιστον τα τυριά, ξαναλέω, μπορούν και εξάγονται από το νησί. Η ποσότητα η οποία είχε παραχθεί. Και θυμίζω στην αρχή ότι είχαμε και ζήτημα με το γάλα, διότι μαζευόταν το γάλα και δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν και το πετάγαμε και το γάλα. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και με το Υπουργείο Γεωργίας για να δούμε την ιστορία αυτή από την οπτική του Υπουργείου γύρω από τα μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, προλαβαίνω να πω 2 πράγματα. Καταρχήν, βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο η κίνηση στο κλασικό σημείο εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης, όπου γίνονται και έργα. Χθες πέρασε και είδα το μέτωπο εκεί των έργων έχει απλωθεί, άρα γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει ανάσα στο κομμάτι εκείνο, στην έξοδο, ξαναλέω, στο ύψος Μεταμόρφωσης που πηγαίνει προς τη Λαμία, προς την Κηφισιά δηλαδή. Αλλά βλέπω όλο το ρεύμα προς το Μαρκόπουλο, εκεί στο ύψος Μεταμόρφωσης, έχει αρκετή κινησούλα πιο πίσω από το ύψος περίπου. Ποια λεωφόρο Δημοκρατίας, πιο πίσω ακόμα από την έξοδο 7. Περίπου από την έξοδο 7, νωρίτερα από την έξοδο 7, στο ρεύμα επαναλαμβάνω προς το αεροδρόμιο. Και πάει έτσι με κίνηση περίπου μέχρι την έξοδο 9, μετά ανοίγει στο ύψος του Ηρακλείου, δηλαδή μετά ανοίγει το ποτάμι, έχει φορτώσει λίγο παραπάνω, μήπως έχει συμβεί και κάτι εκεί στο ύψος των Σεπολίων, στο ρεύμα ανόδου, και το ρεύμα καθόδου όμως έχει λίγο περισσότερο κίνηση σε σχέση με πριν. Καλύτερα είναι σαφώς τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών για τέτοια ώρα υπό κανονικές συνθήκες, όπως επίσης νομίζω ότι και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, γιατί φύγαν τα πρωινά πλοία. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα κυκλοφοριακά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα ούτε στην Κηφισίας ούτε στη Μεσογείο από τους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Για να δω και το κέντρο. Εντάξει, μοναδικό σημείο που θα έλεγε κανείς ότι έχει κίνηση είναι εκεί στην Καλλιρόης. Είναι το κλασικό σημείο μπαίνοντας από τη Συγκρού. Όχι όμως τόσο πυκνό. Όχι τόσο πυκνό το πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε στις 8:25 πρώτα λεπτά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων. 5 πιστοποιημένα πτυχιακά προγράμματα σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr. Αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω λίγο χρόνο, μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι, άρα προλαβαίνω να πω και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Δεν είδα τα, γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα τι γίνεται και με το χρυσό. Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.088,7 δολάρια η ουγγιά, σε μια τιμή σχετικά χαμηλή. θα έλεγε κανείς, μετά από τα 5.000 και κάτι. Όμως το ψυχολογικό όριο των 4.000 το έχει περάσει. Τα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, τα βλέπω γενικά σε θετικό πρόσημο. Καλά πάει η Αυστραλία που έχει μια σημαντική άνοδο 1,33%. Το Τόκιο ενισχύεται κατά 0,24% τώρα. Το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,75% και η Σανγκάη κινείται ανωδικά. Γενικά θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σε ανωδική πορεία στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Να δούμε τι θα κάνει την εβδομάδα αυτή και η Ευρώπη. Λέγαμε και κάποια στοιχεία την χθεσινή ημέρα και για τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας και πώς πάνε τα πράγματα σε επίπεδο Ευρώπης και τι γίνεται και με την Ελλάδα που παρά την άνοδο συνεχίζουμε να είμαστε γενικά σε καλό δρόμο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
11: 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ.
13: Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
15: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
16: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
15: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ή που δείχνουν τέλος πάντων σωστότερα τη σχέση του Έλληνα με τα τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή πόσα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια επένδυσαν, εντός ή εκτός αγωγικών η λέξη, τυχερά παιχνίδια. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, τυχερά παιχνίδια, τα επίσημα, τα νόμιμα. 3,73 δισεκατομμύρια. Αύξηση από το 24, 6,74%. Από αυτό το ποσό, από τα 3 δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, το 61% είναι από τα επίγεια παίγνια και το 38% από τα διαδικτυακά. Δηλαδή 4 στα 10 ευρώ διαδικτυακά, 6 στα 10 είναι τα επίγεια. Τα αριθμολαχεία κατέγραψαν, λέει, το μεγάλο μερίδιο των ανακαθάριστων εσόδων στα επίγεια, σχεδόν 40%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα κρατικά λαχεία δεν πάνε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλλον πέρασανε και οι εποχές που οι λίγο μεγαλύτεροι ασχολιόντουσαν με αυτά. Στο διαδίκτυο, λέει, αυτό έχει τον ενδιαφέρον. Το στοίχημα, λέει, προκαθορισμένης απόδοσης αντιστοιχεί στο 40% του τζόγου. Το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, σχεδόν το 60%, προέρχεται, λέει, από τα υπόλοιπα online παιχνίδια, όπως είναι, λέει, το live casino, το poker και τα slots. Πόσο μακριά μου φαίνονται εμένα όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Τώρα που σας λέω τα στοιχεία αυτά, προλαβαίνω να σας πω, θέλω να σας πω, κάποιες στιγμές στο παρελθόν είχα μιλήσει με ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται με τις έξεις. Και μου λέγει ότι η έξι δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο, ας πούμε, το τσιγάρο, δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι, μου λέει, είναι και τα κομμάτια αυτά. Του πόσο άρρωστος εντός εισαγωγικών είσαι που δεν μπορείς να ελέγξεις το χρόνο που αφιερώνεις σε αυτή την υπόθεση, στον τζόγο. Και μου έδωσε και κάποια στοιχεία αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Είναι συγκλονιστικά το πόσο μπορεί εύκολα ο οργανισμός να ξεφύγει από αυτές τις διαδικασίες. Χρωστάω κάτι που έχω μάθει για το θέμα των σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, διότι περιμένουμε να δούμε μέχρι τις 3 Αυγούστου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, τα βασικά προϊόντα τα οποία θα είναι περίπου 2.000, τα οποία θα πάμε σε μία μείωση από 5 έως 20%. Αυτό θα ξεκινήσει, θυμίζω, 31 Αυγούστου. Για να δούμε αν θα κρατήσει 3 ή 4 μήνες. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης έχει την τύχη, παύλα τυχεία προφανώς, να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές από το μετρό εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Και οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Έχουν και συναντήσεις. Συναντήθηκαν και με τον κύριο Ταχιάο, αν δεν κάνω λάθος. Τα έχουν πει κάνα δύο φορές και με το Δήμο της Αθήνας, προσπαθώντας να δουν το μέλλον με αφορμή τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, η αποκατάσταση προφανώς, και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα για την επόμενη μέρα. Καλημέρα, κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Ψάλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πού βρισκόμαστε καταρχήν, ας μιλήσουμε λίγο προσωπικά αν θέλετε. Έχετε πάθει μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμά σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ από το υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο, παντού. Όπου υπάρχει πορτοπαράθυρο, έχει γίνει παραμόρφωση του κτιρίου. Με αποτέλεσμα να γίνουν ρηγματώσεις, οριζόντιες, κάθετες.
0: Υποψιάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα σας ανησυχεί προφανώς.
1: Ασφαλώς. Είναι τεράστιες οι ζημιές που έχουν προκληθεί.
0: Αυτές οι ζημιές έγιναν σταδιακά, κύριε Κουτρουλάρη, ή έγιναν, παιδί μου, μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό?
1: Όχι, κοιτάξτε, μέσα Μάρτη πέρασε κατά από εμάς ο Μετροπόντικας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την ίδια εβδομάδα άρχισαν να εμφανίζονται συμπτώματα όπως τα πρωτοπαράθυρα. Δηλαδή δεν ανοίγαν.
0: Δεν ανοίγαν εύκολα προφανώς, μπλοκάραν αυτά.
1: Έτσι, ναι, γιατί λόγω της καθίζησης έχει στραβώσει το κτίριο. Οπότε έγινε παραμόρφωση στις κάσες.
0: Ναι, τώρα είναι Ιούλιος. Μιλάτε για Μάρτι. Μάρτι, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος. Τρεις μήνες είχατε κάποιες οχλήσεις από την κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει. Εσείς ενοχλήσατε τις υπηρεσίες για να σας πούν πέντε πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία, τι θα γίνει, πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαστε ένα-δύο, είσαστε πολλά διαμερίσματα, που σημαίνει πολλές πολυκατοικίες που δημιουργήθηκαν προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 200 τα καταγεγραμμένα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε 17-20 πολυκατοικίες.
0: Mm-hmm.
1: Από την αρχή εμείς απευθυνθήκαμε καταρχάς στην Ελληνικό Μετρό και στην Κοινοπραξία του ΑΒΑΤ, mm-hmm. όπου στείλανε τους μηχανικούς τους.
0: Α, έχουν δει δηλαδή, τα είδαν τα σπίτια.
1: Τα είδανε, ναι, ασφαλώς.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθανε, κάνανε έναν οπτικό έλεγχο 5 λεπτών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μας είπαν, OK, η δακτήριά σας είναι μια χαρά, είναι ασφαλή, μπορείτε να μένετε. Τα λεκτικά όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και απλώς φύγανε, εξαφανιστήκανε. Και το μόνο που κάνανε, μας λέγανε ότι άμα θέλετε να σας κάνουμε αποκαταστάσεις, που η αποκατάσταση εννοούν τώρα να έρθουν να ρίξουν σοβά και χρώμα πάνω στις δρογμές. Να μην φαίνονται δηλαδή ζημιές. Εμείς τους λέγανε, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να γίνουν μελέτες, να δούμε τις στατικότητες των πλημμυρίων.
0: Ναι, το φαινόμενο είναι αυτό. Τα αυτονόητα προφανώς.
1: Προφανώς. Η αποκατάσταση προκύπτει από μια μελέτη. Έχει τεχνικές προδιαγραφές για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Όχι να τους πίνουν δυο μαστόρια να κάνουν σοβάρισμα.
0: Η παρέμβαση του Δήμου, γιατί ξέρω ότι έγινε συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε συνάντηση ο Δήμαρχος της Αθήνας με τους εκπροσώπους και της Μετρό και της κατασκευάστρια εταιρεία κλπ. Έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και προσωπικά ο κ. Ζώκας στάθηκαν από την αρχή δίπλα μας.
0: Mm-hmm.
1: Και συμφωνήσαν να μας δώσουν και νομική στήριξη και να καλύψουν τα έξοδα για δύο πραγματογνώμονες δικούς μας. Όπου θα επιβλέπουν όλες τις διαδικασίες της Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, θέσαμε και στην ένα τοπικό ιατρείο που έχουν κοινοτικό εδώ πέρα στην περιοχή για όποιον χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη ή ό,τι άλλο. Έτσι, και έχουμε και την Τετάρτη νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναπτύξει.
0: Για την περαιτέρω αξιολόγηση των πραγμάτων, ναι. Να σας πω, κάνατε και συνάντηση με τον κύριο Ταχιάο, νομίζω, σωστά, τον υφυπουργό.
1: Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή.
1: Προέκυψε ότι ουσιαστικά θα καλύψουν τα κόστη. Από το τεχνικό επιμελητήριο για να στείλει ειδικά κλιμάκια να κάνει κάποιες αυτοψίες. Όπου ξαναλέω ότι αυτές οι αυτοψίες που θα κάνει, η μακροσκοπική έλεγχη που λένε, είναι οπτικός έλεγχος. Δηλαδή κοιτάνε και βλέπουν αν η εικόνα του κτηρίου υποδηλώνει κίνδυνο να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή μόνο του. Αυτό ουσιαστικά είναι η μελέτη που εννοούν. Mm. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί, okay, το κτίριο μπορεί να μην πέσει τώρα μόνο του. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί μελλοντικά σε ένα άλλο γεγονός. Σε ένα μικρό σεισμό ή σε οτιδήποτε.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα. Με αφορμή τώρα υποψιάζομαι και την κατάρρευση που είχαμε κτηρίου. Αλλά αυτό ήταν άλλο πράγμα που γινόταν δίπλα.
1: Ναι, είναι
0: άλλο πράγμα για να μην μπερδεύουμε. Αλλά θέλω να πω ότι προφανώς γι' αυτό φοβάστε εσείς. Φοβάστε δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτής της ιστορίας, αν παραμένουν τα πράγματα ως έχουν.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοια καθίζηση. Οι πιέσεις και οι τάσεις που ασκούνται στο κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Είναι κτίρια αρκετών δεκαετιών, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Κοιτάξτε, τα πιο πολλά είναι της περίοδου της αντιπαροχής. Από το 50-60.
0: Μάλιστα.
1: Το δικό μου είναι από το 1928.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε καταφύγιο, σκεφτείτε κάτω. Που ήταν για ροκοτήριο.
0: Κατάλαβα. Παλιό κτίριο, λοιπόν.
1: Ναι, παλιό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει περάσει, δηλαδή, σκεφτείτε όλους τους σεισμούς της νεότερης Ελλάδας. Και δεν είχε πάθει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε βγάλει καμία ρογμή ποτέ.
0: Και θα κινηθείτε νομικά, σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά εσείς απέναντι, όχι προσωπικά, ενώ οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
1: Κοιτάξτε, στη συνάντηση με τον κύριο Ταχιάου, γιατί τεθήκαν αυτά τα ζητήματα, διότι πέραν τη στατικότητα των κτηρίων, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις που έχουν. Δηλαδή, έχουν φύγει πολλοί νοικιαστές, είναι άνθρωποι που φτιάχνουν τα διαμέρισματά τους να τα νοικιάσουν και τώρα δεν μπορούν να τα νοικιάσουν. Άλλοι που θέλουν να τα πουλήσουν και τώρα δεν μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Έμαθα ότι επίσης κάποιοι φύγανε κιόλας. Δηλαδή, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από τον φόβο, προφανώς λόγω της εικόνας που καταγράφει, και φύγανε. Μετακινηθήκανε σε άλλα διαμερίσματα. Σε άλλες περιοχές.
1: Οι άνθρωποι είχαν τα παιδιά τους μέσα.
0: Ναι.
1: Τι θα ρισκάρουν να τα κρατήσουν. Όποιος μπορούσε να πάει σε κάποιο οικογενειακό σπίτι άλλο ή το οτιδήποτε, πήγε.
0: Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνω ότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια ποινική εμπλοκή ή τέλος πάντων κίνηση νομικής μορφής εναντίον της κατασκευαστικής.
1: Όχι, θα σας πω, είναι δεδομένο. Α, γιατί σε συνάντηση με το Υπουργείο, με τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας, μας ξεκαθάρισαν ότι αυτοί είναι διατεθειμένοι να αποκαταστήσουν μόνο ζημιές στα κτίρια. Ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές αποζημιώσεις και αυτά, μας είπαν ότι πηγαίνουν δικαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε τίποτα. Οπότε και εμείς αναγκαστικά θα.
0: Άρα ανοίγει και αυτός ο δρόμος, μάλιστα. Κατανοητό.
1: Εννοείται. Ναι. Και να σας πω κάτι, μια τελευταία εξέλιξη.
0: Παρακαλώ.
1: Σε έκανε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Άρης του Παγγεωργίου της ΕΞΥΝ και έκανε. Αναφέρει για ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει, στο οποίο είχε ζητήσει ο Άβαξ από τον Ελληνικό Μετρό 5 χρόνια παράταση για παράδοση του έργου. Με την προϋπόθεση όμως να μην χάσει ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που ήταν να πάρει και να μην μειωθεί η αμοιβή του. Έτσι, το οποίο δεν το δεχτήκανε, του δώσανε 3 χρόνια παράταση χωρίς να χάσει τον μπόνους και την αμοιβή. Και ενώ γνωρίζανε τις γεωλογικές συνθήκες, έτσι, γιατί ήταν ο Μετροπόντικας ήταν εγκλωβισμένος μήνες στην πλατεία Κυψέλης, γιατί ούτε καν να συντηρήσουν τα κοπτικά εργαλεία, μπορούσαν ούτε τίποτα. Ενώ τα ξέρανε.
0: Λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους, υποψιάζομαι, με αυτό που λέτε, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρουλάρη? Το γεγονός δηλαδή ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ευαισθησίες, ας πούμε. Είχε ρέματα τα οποία. Με αυτή την έννοια. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα.
1: Πήρανε το ρίσκο να προχωρήσουν χωρίς να είναι σίγουροι για το τι τις ζημίες θα προκληθούν, για να μπορέσουν να παραδώσουν στην ώρα του έργου. Αυτό είναι ανεύθυνο τώρα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στη χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ο Μετροπόντικας έχει μπλοκαριστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά το. Δεν έχει σταματήσει πάλι. Δεν λειτουργεί. Εννοώ στην διάνοιξη της γραμμής της συγκεκριμένης, σωστά?
1: Κοιτάξτε, ήταν μήνες σταματημένο στην πλατεία Κυψέλης από κάτω, γιατί σας είπα δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τα κοπτικά μέρη του Μιχαήλ. Τώρα έχει πέρασει, πάει 5 τετράγωνα πιο κάτω και σταμάτησε λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάνουν εκ νέου μελέτες.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι το πράγμα αυτό έχει εξέλιξη. Ξαναλέω, μιλάμε για 200, τουλάχιστον 200 οικογένειες, 200 διαμερίσματα, δεν είναι λίγα.
1: Αυτά είναι τα καταδιαγραμμένα από εμάς μέχρι στιγμή. Δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή από τη Μετρό ή από την. Ναι. Ό,τι εμείς έχουμε.
0: Επίσης, μου λέγανε ότι υπάρχουν και κάποιες πολυκατοικίες στην περιοχή, κάποιες κατοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες, δηλαδή είναι κλειστές. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτές τις κατοικίες. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα εγώ.
1: Θα σας πω, είναι αρκετά κτίρια που είναι πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένα, που δεν ξέρω, μάλλον είναι κληρονομικές διαδικασίες που έχουν κολλήσει, δεν ξέρω τι καθεστώς είναι. Τα οποία είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνα. Και από τη στιγμή που πέρασε από κάτω της Μητροπόντικας έχουν παρουσιάσει τεράστιες δρομές.
0: Μάλιστα.
1: Και στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. Εκεί πέρα είναι επικίνδυνο. Πρέπει να σφραγιστούν αυτά. Θα περάσει και ένας άνθρωπος και θα του χτυπάει στο κεφάλι.
0: Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι χρειάζεται προστασία και των ανθρώπων οι οποίοι περνούν από την περιοχή.
1: Βέβαια. Τα έχουμε τονίσει επανειλημμένο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτουλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτουλάρης είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος εκεί στην Κυψέλη, με τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από το μετρό. Ελπίζω στην αυριανή εκπομπή να έχουμε και κάποιον. Μια αλήθεια είναι το έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μας έχουν απαντήσει θετικά από την ελληνικό μετρό για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, για να δούμε και την επόμενη μέρα. Με αφορμή αυτό που άνοιξε εκεί, που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ξαναλέω, την Κυψέλη, μια περιοχή στο κέντρο του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθεί.
11: Κόσμος 96,5.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
13: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Λέει, είμαι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περιμένουμε, λέει, από το 23 να πάρουμε χρήματα, προφανώς υποψιάζομαι από αυτό που γράφεις. Υπάρχουν διάφορες, λέει, ενημερώσεις ότι θα τα δώσουν, λέει, με αναδρομική ισχύ το φθινόπωρο. Θα ρωτήσουμε και ελπίζω να έχουμε κάποια απάντηση, αγαπητέ φίλε Κώστα, από την περιοχή του Ζωγράφου. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι μετά τις 9 θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα που για μένα είναι αρκούντος ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Έβλεπα, ήρθε στα χέρια μου μια, τέλος πάντων, έρευνα που δείχνει τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία κυρίως παιδιών νεαρής ηλικίας από την χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία προκαλούν διάφορα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Θα κάνουμε την κουβέντα αυτή με την συνδρομή ενός γιατρού. Υπάρχει, λέει, στις σκέψεις να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η χρήση αυτών των ενεργειακών ποτών. Και μετά θα κάνουμε και μια κουβέντα για το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο έρχεται για πολίτες, για φυσικά πρόσωπα δηλαδή και για επιχειρήσεις, για τις επιπτώσεις. Γιατί έρχεται αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας, που θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν πολίτη να πηγαίνει σε μια τράπεζα να διεκδικήσει, τέλος πάντων, ένα δάνειο, και αν αυτό, ή και μια επιχείρηση προφανώς, και αν αυτό δίνει περισσότερο, πώς θα το πω, αέρα στο πρόσωπο ή στην επιχείρηση να κατορθώσει να δανειοδοτηθεί. Αυτό είναι το ένα. Και υπό ποιες προϋποθέσεις, και αν κάποιος ο οποίος έχει ένα καλό πιστοποιητικό θα έχει καλύτερο επιτόκιο. Και αν κάποιος δεν έχει ένα καλό πιστοποιητικό, αν έχει, αν καταρχήν μπορεί να πάρει το δάνειο εφενός, και αν δεύτερο, κατά δεύτερο, αν μπορεί να πάρει με χειρότερο επιτόκιο. Λοιπόν, τώρα, στα πολύ λίγα λεπτά που έχω μπροστά μου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω ότι σας απασχολεί και το κουβεντιάζουμε και τακτικά στην κανονική μας ώρα. Τι γίνεται λοιπόν με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και πώς εξελίσσεται η ιστορία του προγραμματισμού που έχει αποφασιστεί μεταξύ των σούπερ μάρκετ και της πολιτείας για τις προτάσεις από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας που θέλουν να μπουν σε αυτήν την εθελοντική, παρακαλώ πολύ, εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών, οι οποίες αυτές οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5-20% και θα ξεκινήσουν από 31 Αυγούστου και θα δούμε αν θα τελειώσουν Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό που υπάρχει, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι 29 του μηνός είναι ο προγραμματισμός. Μετά θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες οι κωδικοί οι οποίοι εγκρίνονται και εντάσσονται στην πρωτοβουλία και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, καταρχήν λέει δεν πρέπει, προσέξτε, οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να ενημερώσουν η μία την άλλη για τις εκτόσεις που θα κάνουν και τα προϊόντα τα οποία θέλουν να βάλουν μέσα σε αυτό το γκρουπ των προϊόντων τα οποία θα μειωθούν οι τιμές. Άλλο που θέλω να σας πω είναι, λέει, ότι τα προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν θα πρέπει να παραμείνουν στην πρωτοβουλία αυτή για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα είναι, λέει, εκτόσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι, λέει, σε προσφορές. Ποια προϊόντα θα είναι αυτά? Νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, λάδι, βρεφικό γάλα, πάνες, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη, διότι θυμίζω ότι από 31 Αυγούστου θα προετοιμάζονται οι μαμάδες και οι μπαμπάδες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Επαναλαμβάνω ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα με υψηλή εμπορική σημασία και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας, δηλαδή αυτά που λέμε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα. Στον οπό κρέας θα έχει μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Η στόχη, λέει, ο μέσος όρος μείωσης ενδεχομένως να είναι και πάνω από 10%. Στα γαλακτοκομικά, τα τυριά και τα αυγά οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και 20%. Στις βασικές κατηγορίες είναι το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα οποία χρησιμοποιεί η μέση ελληνική οικογένεια τακτικά μέσα στην εβδομάδα. Βεβαίως το λάδι, το ελαιόλαδο, που η τιμή του, η αλήθεια είναι ότι κινείται σε πολύ καλύτερα επίπεδα τώρα σε σχέση με πριν κάνα 2 χρόνια που είχαμε τεράστια προβλήματα εκεί και πολύ υψηλές τιμές, σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τις οικογένειες με μικρά παιδιά και το κόστος. Επίσης καφές δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτά είναι το σύνολο των προϊόντων, επαναλαμβάνω, ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πρέπει σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα, ελπίζουμε τώρα υπό διαφορετικές συνθήκες, αν υπήρχε και ένα καταναλωτικό κίνημα με περισσότερη δύναμη, θα μπορούσε ίσως να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα αυτό. Αλλά εδώ ψιλοπάσχουμε, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην επόμενη ώρα, γιατί μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθουμε για να κάνουμε παρέα έως και τις 10. Καλημέρα σε όλους.
15: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
21: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
23: Κόσμος 96,5.
24: Η ώρα είναι 9.
25: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
26: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
25: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
27: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
28: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
28: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
28: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Διαδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι εισαγγελέες πρότειναν να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανιόνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανιόνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Γενικά, έθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Η τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε όλοι να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Τελευταία εβδομάδα για το Ιούλιο. Η άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, δηλαδή θα είναι ο Αύγουστος στη ζωή μας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε, και καλά κάνετε και με ρωτάτε. Βλέπω ότι φόρτωσε περισσότερο προφανώς και στο κέντρο της Αθήνας τώρα τα πράγματα είναι πιο φορτωμένα. Προφανώς, όχι όμως αδιάβατα, έχει όμως περισσότερη κίνηση από ό,τι βλέπω τους δρόμους πέριξ του, της Βουλής. Πω αλλού για να δω λίγο την Συγκρού, γιατί μου λέγατε πριν κάποια πράγματα για την Συγκρού. Όχι, καλή είναι, δεν βλέπω. Θα λέγα ότι είναι εξαιρετική, όχι απλώς καλή. Περιέργως πως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση ούτε στο πρόβλημα που έλεγε ο κ. Σχολιομιχάλης, που έχει να κάνει με την Καλλιρόης και λοιπά, η Αρδιτού. Σε κάποια σημεία μόνο υπάρχουν προβλήματα. Εκεί στις στήλες του Ολυμπίου Διός παρατηρώ έχει αρκετή ανάσχεση της κυκλοφορίας. Βλέπω όμως ότι κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, και έχετε αρκετά προβλήματα σχεδόν από το ύψος ποιας Βικέλας, Αγίων Αναργύρων. Έχει κάνα δυο τροχεία πρέπει να έχουν σημειωθεί από ό,τι καταλαβαίνω, και πάει η κίνηση αυτή προβληματική, δηλαδή κατάσταση πάρα πολύ προβληματική, μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για το ρεύμα καθόδου. Έχει φορτώσει σε κάποια σημεία και η Πέτρου Ράλι, από ό,τι βλέπω στα κυκλοφοριακά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω το πρόβλημα το κυριότερο επικεντρώνεται στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, από ό,τι μπορώ να ρίξω μια ματιά. Και επίσης εδώ στην Παραλιακή έχει κίνηση προς τον Πειραιά από το ύψος, το ύψος του Παλαιού Φαλήρου περίπου. Υπάρχουν κάποια σημεία από ό,τι καταλαβαίνω που εκεί πραγματοποιούνται έργα, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανάσχεση της κυκλοφορίας. Για τέλη Ιουλίου, ναι, μάλλον ψιλοφορτωμένη τη βλέπω την κίνηση. Θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν διαφορετικές. Μάλλον υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές διαδρομές, που γενικότερα δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, θα το κάνετε. Βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, που ξαναλέω έχουμε τα έργα, έχει κίνηση, όχι όμως τόσο πολύ όπως είχε πριν μία ώρα που ξαναείδα πάλι τα του χάρτη. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Διότι φαίνεται, ξαναλέω, ότι είναι κάτι το οποίο επιλέγουν μικροί και μεγάλοι. Το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως είναι οι μικροί, χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της χρήσης αυτών των ποτών. Ξαναλέω, οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις και στη χώρα μας όπου θα απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η κατανάλωση των συγκεκριμένων ενεργειακών ποτών. Καλημέρα, Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, με υγεία σας. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, γιατρέ, με το ζήτημα αυτό? Καταλαβαίνω ότι εσείς ως γιατροί εντοπίζετε θέματα με τους νεαρούς σε ηλικία που καταναλώνουν τέτοια ποτά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το συζητάμε μεταξύ μας.

0: Δεν έχει αποτυπωθεί ευρέως σε μεγάλες μελέτες, τουλάχιστον στο βαθμό που ξέρω εγώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλά παιδιά μικρής ηλικίας, 12, 11, 13, και όχι μόνο 16, 17, τα οποία καταναλώνουν ενεργειακά ποτά σε μεγάλες ποσότητες. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καφεΐνης μέσα όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο καφεΐνη, έχουν μέσα και γκουαρανά και μάτε και δύο άλλες ουσίες, οι οποίες και αυτές από μόνες τους έχουν δράση καφεΐνης. Άρα, αν πιείς ένα δύο τέτοια, είναι σαν να πιείς 4-5 καφέδες το πρωί.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, η αλήθεια είναι.
0: Και για το. Πολύ απλά, λοιπόν, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τις υπερβολικά μεγάλες επιδράσεις καφεΐνης στο νευρικό σύστημα και στο στομάχι και στο γαστεντερικό σύστημα δηλαδή των παιδιών, και έτσι βλέπουμε πολύ συχνά παιδιά τα οποία έχουν δυσπεπτικά ενοχλήματα, πόνους στο στομάχι, ναυτία, τάση για μετό, και πολλές φορές και άλλα πράγματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε αποδείξει, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό όλα αυτά να σχετίζονται με αύξηση αριθμιών, έκτακτων καρδιακών συστολών και να έχουμε και σοβαρότερα παρεπόμενα.
1: Κύριε Αντωνιάδη, υπάρχουν στοιχεία, όχι από την Ελλάδα, αλλά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη χρήση, δηλαδή αν έχουν γίνει κάποιες μελέτες για αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα?
0: Υπάρχουν κάποιες αναφορές, μελέτες δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, δυστυχώς, ένα μεγάλο πρόβλημα τη φαρμακοβιομηχανία, και λυπάμαι που το λέω, είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία εξαρτάται από ιδιωτικές εταιρείες για να κάνει την έρευνα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν έχει να βγάλει, δύσκολα θα κάνει έρευνα.
1: Αυτό έχει να κάνει όμως, παιδί μου, για το. Πώς θα το πω, με τη νέα γενιά. Δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα κοιτάμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, οκ. Okay,
0: θα έπρεπε διακρατικά όλες οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν την έρευνα, ούτως ώστε να προστατεύονται οι πολίτες. Όπως συνέχεια, υπάρχουν αρκετές αναφορές πάντως για δυσάρεστα επεισόδια με καρδιακές αρρυθμίες και ίσως και θανάτους οι οποίοι να έχουν αποδοθεί στη χρήση ενεργειακών ποτών σε μεγάλες δόσεις.
1: Μου λέγανε, κύριε Αντωνιάδη, δεν μου αρέσει το γιατρέ, το ξέρω και δεν σας αρέσει και εσάς. Το ξέρω. Λοιπόν, μου λέγανε γονείς ότι είναι της μόδας, λέει, τα ποτά αυτά. Δηλαδή δεν πίνουν,
0: ναι, είναι πολύ της μόδας.
1: Ούτε νερό, ας πούμε, και προτιμούν να χρησιμοποιούν αυτά τα ποτά.
0: Και δεν είναι μόνο ο καφές, ο οποίος είναι σε τεράστιες δόσεις. Ξαναλέω, ο καφές σε ελάχιστες δόσεις μέχρι 400 μιλιγκράμμ την ημέρα είναι μια χαρά για όλους μας. Για τα παιδιά, εντάξει, είναι λίγο μικρότερες οι δόσεις. Αλλά έχουν και πάρα πολλές γλυκαντικές ουσίες μέσα, οι οποίες μακροπρόθεσμα ξέρουμε τι κακό κάνουν οι γλυκαντικές ουσίες και στην παχυσαρκία και στην επίπτωση διαφόρων νεοπλασιών σε βάθος χρόνου στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι καλά πράγματα. Και θα έπρεπε ίσως όχι μόνο η δικιά μας κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αυτά τα ποτά λιγάκι λίγο να ελαττωθούν. Και να υπάρξει μια μέρημνα προς όλες τις επεξεργασμένες τροφές και τα επεξεργασμένα ποτά τα οποία κυκλοφορούν.
1: Κατανοητό απόλυτα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι ένας κίνδυνος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα αυτά. Εύκολα και γρήγορα.
0: Ναι, ας μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι πάνε μετρονάριστον. Αλλά όταν εσύ χρησιμοποιείς ως νέος, θέλω να πω, τακτικότατα τέτοιου είδους προϊόντα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και για όλα τα προϊόντα, υποψιάζομαι, αλλά. Δεν είναι νερό.
0: Ειδικά μας. Αυτά τα προϊόντα τα οποία σίγουρα δεν είναι νεράκι, μπορείς να σηκωθείς το πρωί και να πεις 2-3 λίτρα νερό. Κανένα πρόβλημα, εξαιρετικό. Αλλά όλα αυτά τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες καφέ, τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες γλυκαντικών. Τα γλυκαντικά, όλα αυτά τα. Μπορεί να μπει ο κάθε ακροατής να δει τι είναι όλα αυτά τα έψιλον και σε τι όρια επιτρέπονται. Αν καταναλώσεις δύο τέτοια ενεργειακά ποτά, έχεις καλύψει όλο τον καφέ και όλα τα γλυκαντικά τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα σε μια μέρα, μη σου πω σε μια εβδομάδα για τα παιδιά. Και αυτό μακροπρόθεσμα είναι κακό για την υγεία τους.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ξέρετε αν υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης να έχουν απαγορευτεί αυτά, γιατρέ?
0: Μέχρι τώρα όχι, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι ξέρετε, πολλές φορές οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι να το κάνουμε, έχουν τον τρόπο τους να παρεμβαίνουν και να μην υπάρχουν έρευνες και μελέτες τέτοιες που να οδηγήσουν σε καταδικαστικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμφωνία. 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, εγώ σε
1: ευχαριστώ. Για χαρά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, ο Γενικός Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων. Ξαναλέω, μιλάμε για μια ιστορία των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία ειδικά για τα νέα παιδιά είναι προβληματικά. Και επιμένω να λέω, με αφορμή φίλους με τους οποίους έχουν ηλικίες παιδιών εκεί γύρω στα 14, 15, 16, ότι είναι λίτης μόδας αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Μανούς, ο οποίος μου λέει, μ' αρέσει, μου λέει, που αναφέρεσαι στο ποτάμι με αφορμή, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο περιστατικά τροχαίων τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχουν προκαλέσει αρκετά μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας, ότι θα υπήρχε και σύστημα, λέει, που θα τα μετέφεραν γρήγορα τα οχήματα τα οποία είχαν συγκρουστεί. Ξέρετε, αυτό ναι μεν μπορεί να γίνει, αλλά όταν υπάρχει, ας πούμε, τραυματισμός ή αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επιβαρύνει την υπόθεση της απλής σύγκρουσης δύο οχημάτων, αν υπάρχει τραυματίας δηλαδή ή ενδεχομένως και ανθρώπινη απώλεια, δεν είναι και πολύ εύκολο να μεταφερθούν τα οχήματα αν δεν γίνουν πλέον τα δέοντα για την καταγραφή του περιστατικού. Αλλά σε έναν κλειστό δρόμο, καλή ώρα κλειστό δρόμο, έναν δρόμο σαν και αυτόν ο οποίος χρησιμοποιείται από πάρα πολλά οχήματα, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, να λοιπόν πως δημιουργείται το τεράστιο πρόβλημα. Και ξαναλέω, το ρεύμα καθόδου τώρα στο ποτάμι, μιας που το κοιτάω και λίγο πιο αναλυτικά, ξεκινάει περίπου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ναι, λίγο πιο κάτω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά έχει σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ πυκνή κίνηση. Βλέπω εκεί από το ύψος περίπου των Αγίων Αναργύρων ο κάθετος δρόμος εκεί στο ποτάμι, σχεδόν στην Αγαρνών, για να καταλάβετε, για να μπερδεύεστε, προς το ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, και πάει με πολύ αυξημένη κίνηση, σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι, μέχρι περίπου στο ύψος, από ό,τι μπορώ να δω, τουλάχιστον στη Μέτρο Ράλι, αν τα συστήματα μου δίνουν. Και βλέπω και άλλο τώρα, και στο ύψος του Αγέννη του Ρέντι κάτι έχει συμβεί πάλι, κάνα δυο σημεία. Άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άλλο να πω? Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ενδεχομένως και εκνευριστικό σε κάποιους από εσάς που πιστεύετε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα τώρα που ο καιρός, έχουμε μπει σχεδόν στο τέλος, στην αρχή του Αυγούστου, και ακόμα έχουμε τέτοια προβλήματα κυκλοφοριακά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα τα ξεπεράσουμε αυτά. Τώρα ρωτάτε κάθε μέρα τι γίνεται πάλι με την ιστορία των στενών του Ορμούς. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς πλέον τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έβλεπα νωρίς το πρωί ότι παράγοντες της Τεχεράνης έστελαν μηνύματα, γιατί είχαμε, λέει, ένα χτύπημα με ουκρανικό ντρόουν σε πλοίο συμφερόντων Ιράν στη Μαύρη Θάλασσα, και η Τεχεράνη, λέει, είναι αποφασισμένη να απαντήσει εναντίον της Ουκρανίας, και έχει ενημερωθεί για το ζήτημα αυτό, λέει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μόσχα. Θέλω να σας πω λοιπόν καταρχήν ότι στα στενά του Ορμούς, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ, πλοία δηλαδή με ανοιχτούς πομπούς, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει ή έκαναν κίνηση για να περάσουν, είτε να μπουν στον Περσικό κόλπο είτε να βγουν. Το πιο εντυπωσιακό συνεχίζει να είναι, εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, δύο αμερικανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα οποία είναι σε κομβικό σημείο πάνω στα στενά του Ορμούς και τα οποία με ανοιχτούς πομπούς στέλνουν το μήνυμα ότι είναι εκεί. Είναι εντυπωσιακό, ξαναλέω, δυο μεγάλα αμερικανικά πλοία τα οποία είναι εκεί. Είναι μάλιστα στο κομμάτι πιο κοντά προς την Τεχεράνη. Εδώ στα νερά δηλαδή, όχι του Ομάν αλλά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, από την άλλη μεριά, η κλιμάκωση των απειλών των Χούθη που έχουν χτυπήσει κάποια σαουδαραβικά πλοία το Σαββατοκυριακό δημιουργεί ζητήματα όσον αφορά την περίφημη αποστολή Ασπίδες που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Και θυμίζω επίσης πως η Ελλάδα φιλοξενεί το επιχειρησιακό στρατηγείο αυτής της επιχείρησης στη Λάρισα, στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατηρεί αδιάλειπτα στην πρώτη γραμμή του κινδύνου κύριες μονάδες κρούσης του ελληνικού στόλου. Να ξέρετε ότι εκεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί η Ευρώπη γενικά να λέει πάρα πολύ ωραία δουλειά γίνεται με τις ασπίδες εκεί για να αντιμετωπιστούν οι Χούθοι, και όχι μόνο οι Χούθοι αλλά γενικότερα τα χτυπήματα που υπήρχαν και από του, πώς το λένε, από ομάδες οι οποίες πειρατικές ήθελαν να χτυπήσουν πλοία, και συνοδεύουν πολύ λίγα πλοία τα οποία λειτουργούν στην συγκεκριμένη επιχείρηση, σε ασπίδες, να περάσουν μέσα από ένα στενό κομμάτι για να μπουν στην Ερυθρά Θάλασσα, και είναι νομίζω εκεί η ελληνική φρεγάτα Ψαρά, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που ρώτησε και έμαθα. και συνοδεύουν πλοία για να προστατεύσουν πλοία είτε από χτυπήματα, ξαναλέω, των Χούθη, είτε από ομάδες πειρατών οι οποίοι στο παρελθόν χτυπούσαν πλοία για να ζητήσουν λίτρα, να παγάγουν προσωπικό, πλήρωμα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και επειδή λέμε και κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για την ευρωπαϊκή λογική και τακτική, φαίνεται ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι περισσότερο στα λόγια σε επίπεδο Ευρώπης παρά σε πράξεις, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, ενδεχομένως να χρειάζεται περισσότερη μέρημνα από την Ευρώπη να αναβαθμιστούν οι ασπίδες, η επιχείρηση αυτή, για να γίνει καλύτερη δουλειά. Τώρα, από την άλλη μεριά, να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Έτρεξε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία με την ίδρυση ενός καινούριου κόμματος, του Οζγκούρ, από τον Οζγκούρ Οζέλ. Ίδρυσε λοιπόν ένα νέο κόμμα την περασμένη Παρασκευή, στο οποίο εντάχθηκαν 91 βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το αντιπολιτευόμενο κόμμα, το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, πέρα από την ίδρυση ενός νέου κόμματος στο πολιτικό σκηνικό της γειτονικής χώρας, είναι μια δήλωση που έχει κάνει μια βουλευτής του ΑΚΕΠΕ, η οποία ήταν και πρώην δικαστήνα, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Σεράπ Γιαζιντζή Οσμπουντούν, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ σε μια συνεδρίαση που έγινε, λέει, στο κόμμα της μητέρας πατρίδας του Ταγί Περντογάν, του κουμπάρου μας, δήλωσε λοιπόν ότι από την αρχή, λέει, υποστήριζα το κοινοβουλευτικό σύστημα και εξακολουθώ να υποστηρίζω τη θέση αυτή. Μακάρι, λέει, να μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουμε στο κοινοβουλευτικό σύστημα, αν μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια μεταβατική διάταξη στο Σύνταγμα που θα επέτρεπε, απευθυνόμενος στον Ταγί Περντογάν, να παραμένετε πρόεδρος εφόρου ζωής. Σοκ. Ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης, δημοσιευμένο το περασμένο Σάββατο στην εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα, λέει, με την εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να απάντησε: αυτά θα τα συζητήσουμε, λέει, αργότερα. Να μας απασχολήσουν τώρα. Αλλά θα έρθει η ώρα. Ε? Το εντυπωσιακό στοιχείο, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι ότι η βουλευτίνα, η οποία είναι συνταγματολόγος, παρακαλώ πάρα πολύ, είχε εκλεγεί, λέει, βουλευτής του ΤΣΕΧΑΠΕ, του αντιπολιτευόμενου κόμματος, αργότερα, λέει, αυτομόλυσε και πήγε στο ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ταγί Περντογάν, και εντάχθηκε στο κόμμα αυτό. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος, επειδή έχει δύο θητείες, δεν μπορεί, λέει, να μετέχει σε τρίτη. Όμως, προσέξτε, το Σύνταγμα, λέει, προβλέπει ότι αν προκυριθούν, λέει, πρόορες εκλογές, μπορεί, δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο να θέσει υποψηφιότητα. Βέβαια, τώρα τα ποσοστά, λέει, δεν είναι αυτά που θα δώσουν τη δυνατότητα. Θέλει 50-1 στην Τουρκία. Αλλά θα μου πείτε, φίλοι ακροατές, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα, επειδή μιλάμε για την Τουρκία, επίσης, να πω και κάτι άλλο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και επειδή ρωτώ διάφορους για να καλέσουμε και κάποιους ανθρώπους να κάνουμε μια κουβέντα για το ζήτημα αυτό. Μου λέγανε, λέει, ότι στη Σάμο, που είναι πάρα πολύ κοντά η Σάμος με την Τουρκία, ότι υπάρχουν, λέει, πώς το λένε, αλλιευτικά σκάφη τουρκικά, τα οποία σαρώνουν, λέει, την περιοχή για ψάρια. Και παρά τις διαμαρτυρίες που έχουν γίνει και από το Αρχιπέλαγος, μια οργάνωση εκεί η οποία ασχολείται με τα ζητήματα του περιβάλλοντος, αν πεις, δεν είναι το πρώτο μέρος που γίνεται αυτό, οι Τούρκοι συνεχίζουν οι απτόητοι. Εδώ είχαν φτάσει στα Κύθυρα, λέει, διαμαρτυρόταν ο δήμαρχος Κυθύρων, γιατί εντοπιζόντουσαν στίγματα από μεγάλα αλλιευτικά των Τούρκων ψαράδων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τα ζητήματα αυτά. Επαναλαμβάνω, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελετηρίου της Αθήνας για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα αιτήματα του Βιοτεχνικού Μελετηρίου εν ώψη της ΔΕΘ. Να ξέρετε ότι θα γίνουν τα σχετικά ραντεβού μετά το 15 Αύγουστο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έβλεπα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Καθημερινή χθες που έλεγε αν μπορέσει να δρομολογηθεί, λέει, ένα οργανωμένο σχέδιο στη φετινή ανακοίνωση μέτρων στην ΔΕΘ που θα είναι για την επόμενη τετραετία. Βεβαίως κάποιοι θα πείτε, μα δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εκλογές. Σωστό είναι αυτό, αλλά Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία υπάρχουν στο μυαλό του Μεγάλου Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘ. Βεβαίως θα γίνουν και οι κλασικές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Πάντοτε υπάρχει και αυτή η επίσκεψη που κάνει ο Πρωθυπουργός παραμονές έναρξης της ΔΕΘ και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξουν εκείνες οι συναντήσεις για να βάλουν τα αιτήματα που θέλουν οι παραγωγικοί φορείς πάνω στο τραπέζι, για να δούμε τι από αυτά θα περιληφθούν στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός και την Παρασκευή στην ομιλία του, αλλά και στη συνέντευξη. Συγγνώμη, και το Σάββατο, συγγνώμη, στην ομιλία, αλλά και την Κυριακή στη συνέντευξη, την καθιερωμένη που δίνει ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία?
8: Κόσμος 96,5.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252-51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου. Μεσολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83 δολάρια ανά βαρέλι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένων ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε ότι ένας υποπτός τέθηκε υποκράτηση. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί στις 10 ώρες Ελλάδος στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι, όχι, δεν είμαστε μόνοι στη γη. Είμαστε με παρέα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Βλέπω αρκετά μηνύματα δικά σας για τα καύσιμα, για τις τιμές των καυσίμων, με αφορμή και την ανάρτηση που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για τα 10 λεπτά που έρχονται από την 1η Αυγούστου, τα οποία θα κοστίσουν λίγο και 30 εκατομμύρια αυτά. 10 λεπτά λοιπόν για την τιμή του πετρελαίου, του ντίζελ κίνησης που λέμε και στα ελληνικά. Κάποιοι λέτε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και επίσης να σας πω την αλήθεια, θα μου πεις τώρα αν οι τιμές πέσουν τι θα γίνει. Όπως υπάρχει μια τάση με αφορμή αυτά που λέγαμε από την έναρξη της εκπομπής, δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση σχεδόν ακουμπάει τώρα το 8%, 7,8% παρακαλώ πάρα πολύ. Το Brent έπεσε από τα 101 της Παρασκευής στα 90,7 τώρα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι η τιμή, επαναλαμβάνω, του λίτρου στη βενζίνη, του λίτρου του πετρελαίου στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν πάνω από τη τιμή της 95 βενζίνης. Και αλυσιδωτές οι αντιδράσεις της πολύ υψηλής τιμής του πετρελαίου. Εννοώ ότι χρησιμοποιείται από τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων, άρα σημαίνει είναι πιο ακριβή η μεταφορά, κοστίζει πιο ακριβά, άρα κάπου πρέπει να μεταφερθεί, όπως καλά καταλαβαίνετε, ξέρετε σε ποιον θα μεταφερθεί, το κόστος αυτής της ακρίβειας, η οποία η ακρίβεια είναι έτσι κι αλλιώς εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε αύριο. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον Γιώργο Ασμάτογλου να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό, για να δούμε πού και πώς θα κάτσουν οι τιμές, πού θα είναι οι τιμές με αφορμή την αυριανή μέρα που θα είναι η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας με τις τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες μας ακουμπάνε και εμάς. Λοιπόν, προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε, λέμε καλά, αλλά με αυτά που ακούμε δεν βλέπω να είμαστε καλά. Εντάξει, σαν μικροί επαγγελματίες.
0: Τραβάτε το ζόρι σας κι εσείς, η ράχο κοκαλιά, τα έχουμε πει 500 φορές. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία. Θέλω δύο πράγματα να κουβεντιάσουμε. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας που τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες που συνεννοηθήκαμε, που ουσιαστικά τι θα είναι αυτό? Θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα παίρνει κάποιος. Ούτως ώστε με αυτό
1: θα
0: πηγαίνετε στην τράπεζα ουσιαστικά,
1: στην τράπεζα,
0: ναι, για να έχετε...
1: και η τράπεζα θα μας εγκρίνει το δάνειο.
0: Ναι, λογικά θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα βοηθάει καταρχήν να έρθει σε επαφή πιθανά να πάρεις ένα δάνειο, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να χτυπήσουν, ναι, να χτυπήσουν καν την πόρτα και να μπουν στις τράπεζες μέσα και να πάρουν ένα δάνειο. Πώς το βλέπετε αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας? Θα βοηθήσει, πιστεύετε, ότι θα δημιουργήσει κάποιες περαιτέρω ανασχέσεις αυτής της επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων?
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο. Όταν πηγαίνουμε στην τράπεζα, είτε με χαρτί φερεγγιότητας είτε χωρίς χαρτί φερεγγιότητας, οι τράπεζες μας ελέγχουν και μας λένε το ναι ή το όχι. Στην ουσία θα έχουμε ένα συγκεντρωτικό χαρτί, τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτό. Καταλάβατε τι εννοώ. Αυτό το χαρτί θεωρητικά θα έχει την πλήρη εικόνα, μια ακτινογραφία δηλαδή της επιχείρησης, αν χρωστάει, αν δεν χρωστάει, αν είναι καλοπληρωτής.
1: Συμφωνώ. Κύριε Ψάρτη, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν είμαστε υπέρ του κατσαπλιά σε εισαγωγικά. Όταν πας να πάρεις ένα δάνειο, βεβαίως και να σου δώσει το δάνειο, αυτό που μπορείς να ανταπεξέλθεις. Μην γυρίσουμε.
0: Σε άλλες εποχές, κατάλαβα τι λέτε. Να ρωτήσω κάτι όμως.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Βέβαια, και οι τράπεζες πρέπει να το δούνε λίγο πιο ελαστικά.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, τα μέτρα και τα κριτήρια που βάζουν να είναι λίγο πιο ελαστικά και να βοηθήσουν λίγο την επιχειρηματικότητα και μόνο την επιχειρηματικότητα. Τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Ξέρετε, εμάς είναι πάγιο έτοιμά μας χρόνια να δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού.
0: Ναι.
1: Ώστε να πηγαίνει ο επαγγελματίας με άλλα τραπεζικά κριτήρια, με σωστό business plan. Τι θέλει να κάνει, εάν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του με χαμηλότερο επιτόκιο, ώστε να μπορέσει να πάει την επόμενη μέρα.
0: Μου λέγανε ότι ενδεχομένως μέσω του πιστοποιητικού φερεγγιότητας, αν μια επιχείρηση είναι σε καλό δρόμο, που λέω κι εγώ, δηλαδή δεν έχει χρέη, αν τα χρέη που έχει τα αποπληρώνει.
1: Είναι βιώσιμο.
0: Μπράβο. Ενδεχομένως να έχει, λέει, μέσω του χαρτιού αυτού και ένα καλύτερο επιτόκιο από την τράπεζα. Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Βεβαίως και θα βοηθήσει. Βεβαίως και θα βοηθήσει. Αν μια επιχείρηση είναι, όπως το είπαμε, είναι βιώσιμη, τα χρέη της είναι εξυπηρετήσιμα, ναι. Και οι τράπεζες πρέπει, και αυτοί οι επαγγελματίες είναι, επιχειρήσεις είναι, ας πάρουν και κανένα ρίσκο. Και να μην τις ανακεφαλαιώνει πάλι ο Έλληνας πολίτης. Όπως εγώ παίρνω το ρίσκο και έρχομαι και φτιάχνω το σπίτι του ψάλτη, που μπορεί όλα να είναι καλά και στο τέλος να μην με πληρώσει ή εγώ να μην του το φτιάξω, παίρνουμε και δύο ένα ρίσκο. Ωραία, ας πάρουν και αυτοί ένα ρίσκο παραπάνω. Και ας είναι και λίγο πιο φιλικές, σε εισαγωγικά πάντα, ως προς τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρή επιχείρηση.
0: Από την εμπειρία που έχετε και από τα στοιχεία που υπάρχουν στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόσες είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα ενός τραπεζικού ιδρύματος, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι πάνω από το 70%.
0: Και πώς επιβιώνουν αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Δεν επιβιώνουν, ψυχοραούν. Είναι. Δεν υπάρχει επιβίωση, είναι day to day που λέμε. Ζούμε σήμερα, κάνουμε ένα μεροκάμα, το πάμε παρακάτω. Συσσωρεύονται τα χρέη μέχρι που θα φτάσει και θα σκάσει.
0: Η ιστορία των ρυθμίσεων, τώρα μιας και μου λέτε για τα χρέη κλπ.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, για πέστε μου κλπ. Τι άποψη έχει το επιμελητήριο γύρω από τα ζητήματα αυτά? Γιατί βλέπω ότι ανοίγουν, και σήμερα ανοίγει μία ακόμα προσπάθεια που έχει να κάνει με τα χρέη. Και είναι για μικροφιλέτες, εξοδικαστικός λέει, με κατόφλι τις 5.000 ευρώ. Αλλά είχαμε την περασμένη εβδομάδα και αυτή την προσπάθεια με τις 72 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο, ας πούμε.
1: Δεν βγαίνει, το έχουμε ξαναπεί κύριε Ψαλτή, δεν βγαίνουν οι 72 δόσεις με 5,8 επιτόκιο και με ειδικές ρυθμίσεις, δεν βγαίνει. Μας υπάγει η θέση μας, και δεν είναι θέση μας απλά για να λαϊκίζουμε, είναι θέση που έχει προκύψει μέσα από οικονομοτεχνικές μελέτες, ναι. Και έχουμε καταθέσει πρόγραμμα 120 δόσεις, απομείωση των προσαυξήσεων, ένα επιτόκιο λογικό και να μην ξεπεράσει ποτέ το 50% του κεφαλαίου οι προσαυξήσεις. Ναι. Αυτό, τόσο απλό.
0: Τόσο απλό, αλλά που ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
0: Ναι.
1: Εκτός θα θέλουμε να τις κλείσουμε τις επιχειρήσεις, να το ξέρουμε, να μην βασανιζόμαστε κιόλας.
0: Ναι, αλλά τα χρέη και να κλείσουν, υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να πληρωθούν, Πρόεδρε.
1: Τα χρέη είναι χρέη.
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, τα χρέη είναι χρέη.
1: Εννοείται, τα χρέη είναι χρέη. Τα χρέη θα συγκινηγάνε.
0: Τώρα, πάλι μου δίνετε την ευκαιρία να πάμε και στην επόμενη εικόνα που έχει να κάνει με την ΔΕΘ, γιατί έρχεται και η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας περιμένει κάτι μέσα από τη ΔΕΘ, και τι είναι αυτό που προτείνει όχι μόνο το δικό σας το επιμελητήριο, τα αντίστοιχα επιμελητήρια σε όλες τις πόλεις.
1: Σε όλη τη χώρα. Ναι, ναι. Θεωρητικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα είναι ότι θα στηρίξει και θα δώσει πλέον ο Πρωθυπουργός, κάτι που δεν έκανε στην προηγούμενη ΔΕΘ. Αυτή θα είμαστε
0: στο πρώτο
1: σκαλί του βάθρου, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Εσείς τι ζητάτε? Ζητάτε πέρα από τις ρυθμίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, που είπατε τα στοιχεία και τα δεδομένα πριν, βάζετε άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι?
1: Είναι οι ρυθμίσεις. Ο κύριο, με ένα δίκαιο φορολογικό.
0: Ναι.
1: Μία μείωση του, και να εξαφανιστεί βασικά το τέλος επιτιδεύματος. Έχουμε μία δέσμη προτάσεων προς την κυβέρνηση. Τις έχουμε καταθέσει και σαν επιμελητήρια αλλά και σαν Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Απλά περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα ήταν ωραίο να τα πούμε και μετά τις εξαγγελίες.
0: Αλλά προφανώς, αυτό θα το κάνουμε σίγουρα, δεν το κουβεντιάζω. Γιατί είναι το άλλο το πριν και άλλο το μετά, με την επόμενη μέρα, προφανώς. Για να δούμε πώς...
1: Όταν στέλνουμε τις προτάσεις μας, οι προτάσεις μας απλά περιμένουμε να ακούσουμε τι από αυτές θα γίνουν αποδεκτές. Και ξαναλέω πάλι ότι οι προτάσεις, ειδικά των επιμελητηρίων, δεν είναι προτάσεις ακτιβιστικές, είναι κοστολογημένες προτάσεις και προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελετηρίου της Αθήνας και για το ζήτημα του πιστοποιητικού φαραγγιότητας που έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα που λέω έρχεται, σαν να πηγαίνει λίγο πιο πίσω η ιστορία του Μίδα. Το Μίδας είναι, ξέρετε, άλλη μια ιστορία που θα πρέπει να περάσουμε εκεί όσοι έχουν ακίνητα όλα τα στοιχεία των ακινήτων. Για να υπάρχει, λέει, μια πλήρης εικόνα των στοιχείων τα οποία με τις υπάρχουσες δομές δεν καλύπτει μία την άλλη, δεν κουμπώνει μία στην άλλη. Άρα θα πρέπει να ξαναπεράσουμε στοιχεία και δεδομένα για κάθε ακίνητο, αν είναι ανοιχτό, αν είναι κλειστό, αν είναι, αν είναι αυτό το, η πρώτη κατοικία, αν είναι το εξοχικό, αν είναι Airbnb, αν είναι κλειστό, τα πάντα όλα. Ούτως ώστε να υπάρχει λίγο ξεκάθαρη κατάσταση γύρω από τα ζητήματα των ακινήτων. Για να δούμε. Θα πάει λίγο πιο πίσω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό να ανοίξει ως πλατφόρμα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά οι πληροφορίες οι καινούργιες λένε ότι θα πάει πιο πίσω, θα πάει πιο αργά. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, προλαβαίνω, όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις για να τελειώσουμε και μετά έχω να σας πω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως επίσης και το ότι το Σάββατο ανακάλυψα μια πιστωτική κάρτα πεταμένη στο δρόμο. Θα σας πω πώς βρήκα τον ιδιοκτήτη της κάρτας αυτής.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε. Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
12: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
11: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
12: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
13: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
15: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Καλό ποσοστό, αν καταλαβαίνω καλά, με βάση αυτά που μας είπε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου της Αθήνας, ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις αδυνατούν να χτυπήσουν την πόρτα μιας ενός τραπεζικού υποκαταστήματος για να ζητήσουν, ξέρω εγώ, την επιχορήγησή τους, τον δανεισμό τους. Σίγουρα ένα πρόβλημα είναι η εικόνα που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, έχουν χρέη τα οποία προσπαθούν αλλά ενδεχομένως δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα να τα αποπληρώσουν, έρχονται μετά και οι επιβαρύνσεις, έρχεται και η καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη. Όπως και να έχει, είναι ένα γεγονός το οποίο μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύνει. Και κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις, πρέπει να γίνει μόνο από τη μεριά των επιχειρήσεων και μόνο από των τραπεζών? Προφανώς όχι. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός αποφάσεων. Όχι να γυρίσουμε προφανώς στα γεγονότα του παρελθόντος, είναι ανεπίτρεπτο, δεν το κουβεντιάζω. Θυμίζω τότε ότι υπήρχαν τράπεζες οι οποίες περνούσες απ' έξω και σου έλεγε: έλα, έχουμε ένα προεγκεκριμένο δάνειο για σένα και δύο πιστωτικές κάρτες, έλα να τις πάρεις, χωρίς να ξέρουν ποιος είσαι. Αλλά από εκεί, στην άλλη πλευρά, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για πιστωτικές κάρτες, προλαβαίνω να σου το πω και αυτό, νομίζω ότι αξίζει. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, βγάζω το σκύλο βόλτα. Κάποια στιγμή εκεί μπροστά σε μια παιδική χαρά, ξαφνικά ο σκύλος αρχίζει να μυρίζει ένα αντικείμενο. Τι έπαθελε αυτός? Κοιτάω κάτω τι αντικείμενο είναι αυτό. Είναι μια πιστωτική κάρτα, η οποία, παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν μια από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες, με λήξη τα μέσα του 30, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή φρέσκια κάρτα. Είχε ένα όνομα πάνω, στην πίσω πλευρά. Το πρώτο που σκέφτηκα, λέω, ας πάρω στην τράπεζα. Σάββατο βέβαια, ξέρετε, παίρνεις το τηλέφωνο αυτό το οποίο έχει σύστημα και σου λέει πάτα το νούμερο 1, αν είσαι άνθρωπος πάτα το νούμερο 2 και αν είσαι, ξέρω εγώ, ούφο, πάτα το νούμερο 3. Πάτησα κάποια κουμπιά, τι ζήτημα έχετε, λέει, κλπ. Τι του λέω, ξέρω εγώ, βρήκα κάρτα. δεν κατάλαβε το σύστημα τι είναι συμπεριληπτικά κάρτα. Έχασα κάρτα. Α, πατήστε λέει τα νούμερα του τελευταίου. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βρω άκρη αυτή. Σκέφτηκα να πάω σήμερα, ξέρω εγώ, στο υποκατάστημα εκεί στη γειτονιά μου να παραδώσω την κάρτα κλπ. Αλλά λέω, αφού υπάρχει το τηλέφωνο, λέω, δεν ψάχνω να βρω μέσω του περίφημου 131. Μήπως υπάρχει κάπου εδώ κοντά κάποιος, θα μπει και που ξέρεις εσύ ότι είναι κοντά και δεν ήρθε κάποιος από μια άλλη περιοχή. Σωστό και αυτό, τι να σας πω. Ψάχνοντας, βρίσκω λοιπόν κάποιον ο οποίος είχε το όνομα τεπώνυμο στην περιοχή. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν. Γεια σας. Λέω, σημαίνει αυτό. Είναι μια κυρία, λέει, είναι ο αδερφός μου. Γατώνει, μου λέει, την έχασε την κάρτα. Πήγε, λέει, τώρα ρηψιό εκεί πέρα, στην κάρτα και προφανώς την έχασε. Λέω, παρακαλώ πολύ, δεν του λέτε, λέω, να συνεννοηθούμε να έρθει να την πάρει την κάρτα. Το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε, δεν ήταν το γεγονός ότι έδωσε μια κάρτα πίσω. Αυτό είναι το λιγότερο. Θα μπορούσα ίσως, ξέρω εγώ, να την παραδώσω στην τράπεζα, είτε να την κόψω και να την πετάξω και να πάει να βγάλει μια καινούργια κλπ. Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι ο ίδιος δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε χάσει την κάρτα. Γιατί εγώ το πρώτο που σκέφτηκα και είπα είναι ότι, ρε παιδί μου, προφανώς η κάρτα ακυρώθηκε. Το πρώτο που σκέφτεσαι. Αλλά ήταν αυτό το εντυπωσιακό. Μου είπε ο άνθρωπος, λοιπόν, ένας νεαρός, καλή του ώρα, ελπίζω να είναι πιο προσεκτικός τώρα, μου λέει, το πιστεύετε, μου λέει, ότι δεν πήγε το μυαλό μου ότι έχω χάσει την κάρτα μου. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό, να σας πω την αλήθεια, για την ιστορία αυτή. Και όχι ότι απλώς παρέδωσε μια κάρτα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα και για τη σημερινή εκπομπή που ξεκινήσαμε έτσι την εβδομάδα. Θα το συνεχίσουμε μέχρι και την Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά από τις 7 και 4 έως και τις 10. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ καλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία θα εξελιχθούν και για το Κυπριακό με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Κουτιέρες, ο οποίος πάει σήμερα στη Λευκοσία. Είχαμε αρκετές διαβουλεύσεις και τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη το Σάββατο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και μικρά και μεγάλα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, Sky 100,3.
17: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
19: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
18: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
19: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Διπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 10.
5: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Το μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Αργοστολίου έπειτα από συμπλοκή μεταξύ θαμώνων νυχτερινού καταστήματος στην Οδό Βαλιάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο και διακομίστηκε μέσα στον οφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε κατοίκους, επισκέπτες και θαμώνες της περιοχής. Οι ακριβείς συνθήκες για τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του επεισοδίου και οι εμπλεκόμενοι. Άμεση ήταν η επέμβαση των αυγοσωστών στην παραλία του Μύρτου, όταν άνδρας αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα. Οι αυγοσώστες τον ανέσυραν με ασφάλεια στην ακτή και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη κρίση μέσα στο νερό. Ο Σύλλογος Ζωόφυλων Ντόρις εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες θανατώσεις ενός σκύλου και δύο αλόγων στην Κεφαλονιά, κάνοντας λόγο για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης ζώων. Με ανακοίνωσή του, ζητά την άμεση διερεύνηση των υποθέσεων, τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Σύλλογος τονίζει ότι η προστασία των ζώων αποτελεί ζήτημα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση για την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου με 14 θέματα ημερησίας συζήτησης. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση την ίδια ώρα με μοναδικό θέμα τη διαβούλευση και την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου Λιξουρίου. Μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
9: Κόσμος 96,5.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
12: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
12: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια, από δυτικές 4 με 5 τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι ώστε μετά να έρθουμε και να ανταμώσουμε τον Αύγουστο. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές επάλξεις για αυτή την περίοδο, καθημερινά στην τηλεόραση του Sky, τα λέμε από πολύ νωρίς, από τα αξιμέρωτα, 6 με 10, 10 παρά 10, έτσι ώστε να έχεις και ένα δεκάλεπτο, μη γελάς Κώστα Σπανέ, σε παρακαλώ πολύ, να έχεις και ένα δεκάλεπτο, να πάρεις μισή ανάσα, να πεις μια καλημέρα στο Δημήτρη Γιαννήρη, να μην πεις μια καλημέρα που ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι αρχισυνταξία, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, να πεις μια καλημέρα και στον Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-170-4, και στη συνέχεια να πεις και μια καλημέρα μέσα στο στούντιο με τον συνάδελφο εδώ και συμπατριώτη, γιατί μας ενώνει η δυτική φθιώτιδα με τον Κώστα Σπανό, το δήλωφο ανταμώνει τη γραμμένη οξιά, έτσι λοιπόν λέμε και την καλημέρα μας. Να είναι καλά και ο Κώστας και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να τις, να τις ακούσετε, ή εκπομπές που έχετε λατρέψει και θέλετε να τις ξαναακούσετε, είναι εκεί το αρχείο του Sky στο skyradio.gr. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε και το δικό σας μήνυμα για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί μου γράφετε ό,τι θέλετε. Την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, το υβριολόγιο να αποφεύγουμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι ευτυχώς το ακροατήριο. Είναι ελάχιστη, να μην πω ένας, που επιλέγει για την επικοινωνία του, αντί να γράφει ένα μήνυμα να λέει οτιδήποτε θέλει την άποψή του, ακόμα και αν έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη, αλίμονο, δεν είναι κακό αυτό. Προστιθέμενη αξία είναι, κέρδος είναι να έχουμε τις διαφωνίες μας, έτσι ώστε να τα συζητάμε και γιατί όχι να αλλάζουμε και άποψη. Γιατί όχι, αλίμονο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, ιστοσελίδα σας είπα, να σας πω και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, κρατάμε αυτό που ακούσατε και νωρίτερα εδώ από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Μεράνια Πασχαλίδου. Είναι μεγάλη ανησυχία, είναι τεράστια κινητοποίηση εδώ και πολλές ημέρες στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία μιλάμε για την μεγαλύτερη πύρινη κρίση των τελευταίων ετών, όπως διαβάζω και τον σχετικό τίτλο στο sky.gr. Η πυρκαγιά πολιορκεί πλέον την πόλη του Μπορ. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, και δυστυχώς βλέπουμε τις επιπτώσεις διαδοχικών κυμάτων καύσωνα των προηγούμενων μηνών, που έφεραν την ξηρασία. Η ξηρασία με τη σειρά της έχει συνθέσει όλες αυτές τις απαραίτητες, την απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να εκδηλωθούν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές, που ενώνονται τα μεγάλα μέτωπα, τεράστια μέτωπα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις, ενώνονται τα μέτωπα αυτά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις γίγα πυρκαγιές που δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, παρά τα μέσα που έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να σπέβδουν στις δοκιμαζόμενες αυτές περιοχές και της Γαλλίας και της Ισπανίας.

0: Ουκρανίας. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπου και η χώρα μας, που ευτυχώς αυτές τις ημέρες δεν αντιμετωπίζουμε κάποια συμβάντα τα οποία να απαιτούν το σύνολο των δυνάμεων. Έτσι λοιπόν η χώρα μας είχε τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα και διαθέσαμε 2 από τα ελληνικά Καναντέρ, προκειμένου να συνδράμουν την προσπάθεια κατάσβεσης στην Ισπανία. Είδαμε και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες από τα πιλωτήρια των Καναντέρ, εικόνες δυστυχώς γνώριμες και εδώ στη χώρα μας, όπου οι πιλότοι των Καναντέρ προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή ρήψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πλην όμως τα μέτωπα είναι πολύ μεγάλα και για την ώρα τα μέσα που διατίθενται δυστυχώς υπολείπονται των αναγκών που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά ως προς τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά έχουμε και 2 θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος που φέρνουν χαμόγελα, μας έρχονται όμως από τη διεθνή επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υδατοσφαίριση, το πόλο που λέμε για συντομία, όπου η Εθνική Ομάδα των Ανδρών κατάφερε στην 6η της προσπάθεια, σε τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας, σε έναν τελικό που τα είχε όλα. Είχε έτσι μεγάλη αγωνία μέχρι και το τέλος. Μόλις με ένα γκολ διαφορά κατάφεραν οι διεθνείς μας να επικρατήσουν τις Ουγγαρίας. Τα είχε όλα όμως και από πλευράς παρουσίας του ελληνισμού, και αυτό είναι κάτι που κρατάμε. Η ομογένεια η οποία ήταν εκεί, οι Έλληνες της Αυστραλίας που έσπευσαν να αγκαλιάσουν την εθνική μας, και ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, παρά το ότι έπαιζε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, από τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην Κερκίδα, από τους Έλληνες που είχαν σπεύσει εκεί προκειμένου να στηρίξουν την εθνική μας, και όλα αυτά εννοείται που μας έδωσαν, ότι μας χάρισαν ένα έτσι πλατή χαμόγελο αυτή η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο Πόλο. Είχαμε και τις σχετικές αναρτήσεις, εννοείται, του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολιτικών αρχηγών που συνεχάρισαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου και όλα τα παιδιά. Πλην όμως, αυτό που πρέπει να στεκόμαστε, στο οποίο πρέπει να στεκόμαστε, είναι ότι ναι μεν οι επιτυχίες αυτές μας δίνουν τα χαμόγελα, τη χαρά, την υπερηφάνεια να βλέπεις την γαλανόλευκη στην κορυφή και να ακούς τον εθνικό μας ύμνο. Από την άλλη όμως πρέπει να στεκόμαστε και στο πώς φτάνουν οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι όσοι οι παράγοντες του αθλητισμού, πώς μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και στις διακρίσεις, και αναφέρομαι εννοείται στις υποδομές, στην οργάνωση που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, και πολλές φορές έχουμε δει, με αφορμή έτσι τέτοιες αθλητικές διακρίσεις, έχουμε δει τις μοναχικές πορείες που έχουν ακολουθήσει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν φτάσει στην κορυφή, πορείες μοναχικές, κόντρα στα δεδομένα, κόντρα στις υποδομές, κόντρα σε λήψεις, που παρόλα αυτά έχουν φτάσει στην κορυφή και τα έχουν καταφέρει. Οπότε καλό είναι, εκτός της υπερηφάνειας, τον μπράβο και ούτω καθεξής, να το βλέπει η πολιτεία, και ουσιαστικά στο μέτρο του δυνατού να καλύπτονται και οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά στις υποδομές. Η άλλη πολύ θετική είδηση που μας ήρθε χθες από την Νότια Κορέα, αυτή τη φορά από τον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ήταν η ανακοίνωση από την UNESCO, από την Αρμόδια Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η ανακοίνωση της ένταξης του Ολύμπου ως ένα εξαιρετικό μνημείο στην λίστα της UNESCO για την Παγκόσμια παγκόσμια κληρονομιά, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Μιλώντας εδώ στον Sky, στο Δημήτρη Γιαννήρη, η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, έκανε λόγο για μια ημέρα γιορτής για τη χώρα μας. Επίσης, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε επίσης ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, και να το κρατήσουμε αυτό, την τελευταία επταετία, κάνοντας και τον απολογισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO και ο λόγος είναι για το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο, χθες, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις στο συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν ως προς τα ευχάριστα που μας έρχονται, τα καλά νέα που μας έρχονται εκτός συνόρων, τα άλλα νέα που μας έρχονται εκτός και πάντοτε προκαλούν έτσι την ανησυχία, έχουν να κάνουν με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια βρισκόμαστε στο τρίτο 24ωρο όπου δεν υπάρχουν επιθέσεις Αμερικανών κατά Ιρανών και το αντίστροφο. Οι Χούθοι αντιστοίχως στην Ερυθρά Θάλασσα φαίνεται να έχουν κάπως ησυχάσει, να το πούμε έτσι, μετά από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εκείνες τις επιθέσεις τις οποίες απέτρεψαν οι ελληνικοί Patriot σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν το τοπίο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φαίνεται κάπως να ησύχασε, πλην όμως οι τιμές της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι καταγράφουν μια ελαφρά πτώση, ίσως και μεγαλύτερη πτώση τώρα που το λέω, τώρα που το βλέπω, μείον 8% αυτήν την ώρα το Brent στα $90 το βαρέλι. Πριν όμως, η ενέργεια είναι κάτι που ανησυχεί και μας ανησυχεί πολύ. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο για το θέμα αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, είναι πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίζου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα συναντήσαμε και μάλιστα από το ΣΚΑ ήταν πάλι, μου έθεσαν το θέμα το ότι η καινούργια επίθεση τέλος πάντων θα ξαναζωπηρώσει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι γεγονός. Όμως είπαμε εκεί, το σχόλιο ήταν ότι για να έχουμε επιπτώσεις στο επίπεδο της, στο σύνολο της οικονομίας, έτσι ώστε να αναγκαστούμε να βγούμε από το σενάριο το οποίο έχουμε εκπονήσει και θα πούμε μετά για το σενάριο αυτό, θα πρέπει η αναταραχή στον κόλπο, η καινούργια αναταραχή με τους Χούθη που είπατε και με τους εκεί τους και τις επιθέσεις που κάνει ο Τραμπ, να διατηρηθεί για 2-3 μήνες για να έχουμε μόνιμες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ξανά μια επιστροφή προς την κανονικότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει λοιπόν το βασικό μας σενάριο, το οποίο λέει αυξημένος αυτός ο πληθωρισμός για την Ελλάδα μέσω όρο, για να καταλάβουμε, για όλο το 26 τον περιμένουμε γύρω στο 3,8-3,9, ίσως είναι λίγο πιο αυξημένος δεδομένου της επίδρασης του τελευταίου επεισοδίου, αλλά λίγο αυξημένος, όπως και επιπτώσεις στην ανάπτυξη την περιμένουμε για την Ελλάδα γύρω στο 1,9-1,8. Θα δούμε. Δεν θα έχει επιπτώσεις πάντως η τελευταία ανάπτυξη στο ρυθμό ανάπτυξης, απασχόλησης, δραστηριότητος. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται μονιμότερες αρνητικές επιδράσεις που φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορεί να μην τις έχουμε. Άρα θα δούμε όμως, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε από μια στιγμή στην άλλη, δεν ξέρουμε ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη.
0: Ναι. Συνεπώς, διάβαζα και την ανάρτηση χθες του Πρωθυπουργού που κάνει κάθε Κυριακή τον απολογισμό της εβδομάδας του κυβερνητικού έργου, και αναφερόμενο στη Μέση Ανατολή, αυτό ακριβώς τονίζει ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας και τελικά πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η παρέμβαση που θα απαιτηθεί προκειμένου να διατηρηθεί, για παράδειγμα, το ντίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ, εννοείται, διότι σε αντίθετη αυτό περίπτωση επηρεάζει. Έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις μετά σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.
1: Ναι, διότι επηρεάζει όλη την αγορά. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς η επίδραση στο ντίζελ δεν έχει τόσο άμεση σχέση με τα τεκμενόμενα στον κόλπο, όσο έχει με τις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία και στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει μεταβληθεί από εξαγωγικός φορέα σε εισαγωγικό φορέα, σε εισαγωγική οικονομία, πράγμα το οποίο ασκεί γενικότερες πιέσεις, δεδομένου ότι έχουν πληγεί και δυνατότητες σε διηγήσεις προϊόντων πετρελαίου, και άρα πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έκανε την κίνηση αυτή, διότι ακόμα και να ησυχάσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επειδή υπάρχει επίδραση που έχει μονιμότερο χαρακτήρα από το Βορρά, χρειάζεται πραγματικά μία ενίσχυση, διότι θα πληγεί η οικονομική δραστηριότητα. Το ντίζελ έχει κυρίως να κάνει με τη μετακίνηση και μάλιστα με την παραγωγική μετακίνηση, και λιγότερο με την αναψυχή και την κίνηση, παρόλο που είναι καλοκαίρι και δεν είναι ακριβώς οι διακοπές, δεν είναι ακριβώς αναψυχή, είναι μία ανάγκη των εργαζομένων. Άρα μάλλον γι' αυτό είδαμε την κίνηση, διότι κατά τα άλλα οι παρεμβάσεις που αφορούν το εισόδημα, την οικονομική κατάσταση και την προοπτική, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να τις ακούσουμε στη ΔΕΦ. Εδώ είναι πάλι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει στοχευμένα με ένα συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικονομίας.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Πετράκη, θα ήθελα επίσης την άποψή σας για αυτό που ακούγεται από την αντιπολίτευση, αλλά το συζητούν και οι πολίτες μεταξύ τους, ότι σε τέτοια επίπεδα που βρίσκονται τα καύσιμα, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε τα δεδομένα, τι θα σήμαινε αυτό για τα κρατικά ταμεία, ποια θα ήταν η επίπτωση?
1: 1% μείωση του ΦΠΑ εν γέννη, προσέξτε, όχι μόνο για τα καύσιμα, θα σας πω για τα καύσιμα, είναι 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Άρα η επίπτωση είναι μεγάλη. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, για να καταλάβουμε περίπου αυτό το 2 που έχουν πάει, να σας το πω έτσι πολύ χοντρικά, είναι περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο. Ήδη από αυτά τα 500 εκατομμύρια, τα 350, τώρα 400, έχουν επιστραφεί με βάση ειδικές ενισχύσεις σε ειδικά μέρη του πληθυσμού, τα οποία χρειάζονται κατά κύριο λόγο αυτού του είδους τις μειώσεις. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, δεν βρίσκεται στην τροχιά της οριζόντιας μείωσης των τιμών, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και αυτό που έχει προκριθεί σε πολύ κεντρικό επίπεδο είναι να ασκηθούν πιέσεις στη μείωση της κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα, πέτυχε αυτή η
0: πολιτική. Και παράλληλα να δίδονται από τη μία περιορισμός της κατανάλωσης
1: και στα ειδικά
0: και στοχευμένες παροχές.
1: Σε βάλω τους ακριβώς. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα, η διαπίστωση όμως είναι η εξής. Πέτυχε το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης. Γιατί το λέμε έτσι και με τόση εμφατικότητα? Διότι εάν δεν είχε μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε παγκοσμίως τώρα, η παγκόσμια ζήτηση ενεργειακών πόρων, που ήταν εντυπωσιακή μείωση σε ένα μεγάλο βαθμό, εντός παρένθεσης, οφείλεται στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, συμπτωματικά ήρθε και κάθισε. Εάν δεν είχε όμως επιτευχθεί αυτή, θα είχαμε ίσως το μεγαλύτερο σοκ της ιστορίας. Συνεπώς, προκρίνονται οι στοχευμένες επιδράσεις από τις επιπτώσεις των τιμών μέχρι στιγμής. τι να πούμε, ας ναι. πούμε μέχρι στιγμή.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται, αυτό είναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και εγώ που είσαστε μαζί μας
0: εδώ στον Sky. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Koa.gr.
7: Κόσμος 96,5.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Περιοχή Καστελιών κοντά στη Βαλένθια. Μεγάλη πτώση πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γυρίσαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε ακούγοντας Ζαζ, αλλά γαλλικά λοιπόν επιστρέψαμε, με τη Ζαζ να μας λέει ότι δεν είναι πλέον έφηβη. Je ne suis pas un gamin, μας λέει η Ζαζ, η οποία έχει κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες, και έτσι επιστρέψαμε να πω την καλημέρα μου στον Τάκη Ατολαγωνίση, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τη γραμμένη οξιά, παρακαλώ, το οποίο δεν το έχω εγώ και θέλω, Τάκη, να μου γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχεις εδώ hot ρεπορτάζ που λέμε, έτσι, καυτό. Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, στείλε νέο μήνυμα σε παρακαλώ. Επίσης την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Λευκάδα, 19 βαθμούς μας λέει η ελάχιστη θερμοκρασία εδώ στο νησί απόψε τη νύχτα, και σχολιάζει ότι νομίζω δεν θα πρέπει να περιμένουμε την εκάστοτε UNESCO να πράττουμε τα αυτονόητα της διαφύλαξης και προβολής των μνημείων μας στην εθνική κλίμακα εξ απόψεως κυβερνητικής και κρατικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος επί συνόλου, θα έλεγα, εμπροκειμένου από το 2014 η Ελλάδα εισηγούνταν τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO με το σχετικό αίτημα να ευωδώνεται τόσα χρόνια κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στη Λευκάδα.

0: Και διανύουμε την περίοδο όπου οι δύο μεγάλες βιομηχανίες, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, έχουμε στη χώρα, το τουρισμό και τη ναυτιλία, και είναι η περίοδος η καλοκαιρινή όπου ο τουρισμός, η οικονομία της φιλοξενίας βρίσκεται στο μέγιστο της απόδοσής της, με τους επισκέπτες να έρχονται, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό είτε μιλάμε για τον εισερχόμενο τουρισμό, με τους επισκέπτες λοιπόν να επισκέπτονται τα νησιά, τις παραλίες μας, τις πόλεις μας, μιλώντας ακόμα και για την υπηρετική Ελλάδα, διότι αλλάζουν σιγά σιγά και οι τάσεις. Υπάρχουν και εκείνοι που αντί να θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο γαλάζιο, είναι εκείνοι που θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο πράσινο, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν επιλέγουν για τις διακοπές τους δροσερούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και στα νησιά που έχουν ορεινούς όγκους. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, αλλά εννοείται ότι το μοντέλο που κυριαρχεί, που έρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και υφίσταται πλειοψηφικά, είναι εκείνο της παραλίας, της απόλαυσης, το κολύμπι και γενικότερα όλη η εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από ένα νησί, για παράδειγμα, ή από μια παραλία ευρύτερα. Κάλεσα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της Ζακύνθου. Είναι όμως μαζί μας και με μια άλλη ιδιότητα, της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και κάνατε, κυρία Τετράδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρίτσο, καλή εβδομάδα, και δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερη εισαγωγή, νομίζω, για τον τουρισμό και για την υπέροχη Ελλάδα μας.
0: Να είστε καλά. Και κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που ουσιαστικά είναι η ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα να μου δώσετε το ρεπορτάζ της Ζακύνθου. Αυτές τις ημέρες φαντάζομαι ότι πάει καλά το νησί. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός, ένας προσιτός προορισμός, θα έλεγα, και για το ελληνικό κοινό. Οπότε φαντάζομαι ότι είσαστε σε καλές πληρότητες.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ κοντά και εύκολα προσβάσιμο από την Αθήνα. Δηλαδή κανείς με το αυτοκίνητο μέσα σε 3 ώρες είναι στο λιμάνι της Κυλλήνης, και από εκεί για να περάσει με το καράβι μια τετραμελής οικογένεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικό, δεν ξεπερνάει, θα σας έλεγα, τα 80 ευρώ για να περάσει μια τετραμελής οικογένεια με το καράβι στη Ζάκυνθο. Άρα όλο αυτό συνδυάζεται και με την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι αυτή την περίοδο, και βοηθάει. Επίσης, άλλο ένα θετικό που έχει η Ζάκυνθος και οι παραλίες, ειδικά η παραλία του Λαγανά, είναι ότι επειδή έχουμε τις θαλάσσιες σχελώνες καρέτα-καρέτα, τις οποίες πολύ αγαπάμε και κολυμπάμε μαζί τους, δεν έχουμε τσούχτρες και λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα. Οπότε και αυτό συνιστά πλεονέκτημα.
1: Οπότε συνιστά πλεονέκτημα. Είναι μια περίοδος, κοιτάξτε, είναι μια περίοδος η οποία γενικά έχει τις διακυμάνσεις της. Ήταν δύσκολη γεωπολιτικά, όπως όλοι είδαμε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος κλείνει τελευταία στιγμή, δηλαδή έχει αναβάλει τις κρατήσεις των ταξιδιών του μέχρι τη στιγμή που θα ταξιδέψει, αλλά κάτι το οποίο ισχύει και για τη Ζάκυνθο αλλά και για όλη την Ελλάδα είναι ότι πραγματικά έχουμε κερδίσει το να είναι η Ελλάδα μας μια χώρα σύγχρονη, να αντιμετωπίζεται ως μια χώρα με ασφάλεια, ασφαλής χώρα, την οποία ο κάθε τουρίστας μπορεί να κάνει τις διακοπές του χωρίς να φοβάται οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ως παραναμωστής που μας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Οπότε ο κόσμος έρχεται, έστω και αν αυτό συμβαίνει αργά, έστω και αν αυτό συμβαίνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που ενώ μπαίνουμε στον Αύγουστο, φανταστείτε, έχουμε αρκετά κενά ήδη για τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, να μην φοβούνται λοιπόν να κάνουν κρατήσεις, να πάρουν τηλέφωνο. Είναι όλο τελευταία στιγμή, άρα ξέρετε, ενώ λέγαμε στους Έλληνες κλείστε νωρίς, τώρα κανείς δεν κλείνει νωρίς. Άρα νομίζω ότι και οι Έλληνες που μας ακούν μπορούν πραγματικά να πάρουν, να κάνουν κρατήσεις, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την Ελλάδα. Θα βρουν πολύ καλά πακέτα, πολύ καλές προσφορές, το διαδίκτυο είναι ανοιχτό, και τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζοντας την έρευνα που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε, στέκομαι σε ένα πρώτο εύρημα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη Ζάκυνθο, μιλάμε για το σύνολο της επικράτειας, όπου εκεί βλέπω ότι μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 φτάνοντας το 2025, έχουμε μία μεταβολή της τάξης του 79% όσον αφορά τα πεντάστερα που έχουμε στη χώρα, που από 402 έφτασαν τα 800, μάλλον 111% είναι η αύξηση στα πεντάστερα.
1: Σε μονάδες ακριβώς.
0: Σε μονάδες, από 402 σε 869, και μιλώντας για κλίνες, από 62.000 σε 112.000. Και αντιστοίχως και στα τετράστερα και τα τριάστερα, εκεί έχουμε πλέον τις μονάδες που είναι στο ένα αστέρι και στα δύο αστέρια, πλέον να μειώνονται, και εκεί έχουμε μία μετατόπιση προς υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι το τουριστικό προϊόν, και μιλάμε βέβαια για ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το δυναμικό είναι ξενοδοχεία, να το τονίσουμε. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν πραγματικά της ποιότητας του παρεχόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό καταδεικνύει και την στρατηγική και τη στόχευση την οποία έχει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Καταδεικνύει και το γεγονός ότι πραγματικά αντέχει να λειτουργεί ποιοτικά, και μάλιστα το βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Αν με αυτό το συνδυάσετε και με ένα άλλο πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο είναι αυτό των επενδύσεων των ανακαινήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ δαπανάτε περίπου 1 δις το χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων, από το 2025 είδαμε ότι αυτό το νούμερο αυξήθηκε πάρα πολύ, 50%, και έφτασε το 1,5 δις. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει προς τα που μετακινείται ο ελληνικός τουρισμός.
0: Ναι. Ωστόσο,
1: πάρα πολύ θετικά.
0: Ναι, ωστόσο κυρία Τετράδη, εδώ μπαίνει μία υποσημείωση και ένας προβληματισμός, ότι ναι μεν βελτιώνεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν, οι υποδομές, τα δωμάτια, οι εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής, αυξάνει ταυτοχρόνως όμως, και λογικά θα λέγαμε, καθότι γίνονται επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις πρέπει κάποια στιγμή να αποσβεστούν, οπότε αυξάνεται και η ζητούμενη τιμή. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα για τον Έλληνα, για τον Έλληνα τουρίστα, διότι όλοι εδώ ζούμε και ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πιέζονται πολλαπλώς.
1: Κοιτάξτε, το θέμα της τιμής, πρέπει να σας πω το αντίθετο, δηλαδή ειδικά φέτος για παράδειγμα, που ζούμε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή την γεωπολιτική δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις. Τα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τις τιμές τους, ούτε σε σχέση με την ξένη αγορά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τιμές για Έλληνες και τιμές για ξένους. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους. Όταν ανεβαίνει μία τιμή κάπου, τη βλέπουν όλοι. Άρα λοιπόν αυτό έτσι θέλω να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας. Δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές εθνικότητες, για διαφορετικούς πελάτες. Ένα μεγάλο λοιπόν ποσοστό όλης αυτής της αύξησης της ενεργειακής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και στα λειτουργικά μας κόστη πολύ μεγάλη αύξηση. Πρέπει να σας πω ότι τα ξενοδοχεία μέχρι στιγμής την έχουν απορροφήσει προς όφελος του πελάτη και προς όφελος του τουρισμού. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό σίγουρα έχει δώσει μια ποιοτική ανέλυξη, όλες αυτές οι επενδύσεις που λέμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι, και ξέρετε, και η τιμή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αυξάνεται, αλλά πρέπει να μπορεί να το, δηλαδή πρέπει να το πληρώνει και ο πελάτης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να προσαρμόζεται γενικώς.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε γενικότερα, βλέπουμε μια ποιοτική αναβάθμιση και στους πελάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι πελάτες αγοράζουν. Δηλαδή αν δείτε και τις τιμές, ας πούμε, τις οποίες δείχνουμε, θα δείτε ότι και οι πελάτες δείχνουν ότι πληρώνουν πιο ακριβά. Θα δείτε ότι το 25 είχαμε αύξηση από το 24.
0: Ναι. Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω, ότι αυτό είναι ένας απόλυτος νόμος της αγοράς, ότι κάποιος πουλάει εκεί που βρίσκει αγοραστή. Έτσι. Και το γεγονός ότι σήμερα εσείς θα μου πουλήσετε κάτι το οποίο θα είναι υπερτιμημένο, είναι σίγουρο ότι δεν θα σας προτιμήσω του χρόνου, οπότε μπορεί μεν μια χρονιά να κάνει κάποιος ταμείο, αλλά την επομένη σίγουρα θα ψάχνει να βρει πελάτη, οπότε αναγκαστικά θα μειώσει και την τιμή. Αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Τετράδη, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας, η έλλειψη εργαζομένων. Να τα συζητήσουμε αυτά όμως σε 5 λεπτά από τώρα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Με πολύ χαρά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και συζητήστε με έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking για τη μορφή χρηματοδότησης που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ είμαστε. είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 παρα 10 δείχνει το ρολόι. Μετά από το σύντομο αυτό διάλειμμα, και έχουμε σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτηση με την κυρία Τετράδη, την πρόεδρο των ξενοδόχων της Ακίνθου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τον ελληνικό τουρισμό. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις υποδομές, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος όσον αφορά τα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Και τώρα, στα 7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Τετράδη, θέλω να αναφερθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά πριν πάμε στις ελλείψεις που καταγράφονται στον κλάδο, θα ήθελα να αναφέρω ένα αξιοσημείωτο στοιχείο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση και στα διοικητικά συμβούλια στα ξενοδοχεία. Βλέπω στο σύνολο της επικράτειας να είναι σχεδόν 20% των επιχειρήσεων που δηλώνει γυναίκες στη διοίκηση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Αλλά πηγαίνοντας ανακατηγορία στα πεντάστερα, σχεδόν το μισό των ανώτατων στελεχών της διοίκησης είναι γυναίκες, 47,2%, και είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
1: Αυτό που βλέπετε, η διαφορά ανακατηγορία έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις διοίκησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων έχει ένα άλλο οργανόγραμμα, αν θέλετε, είναι πιο μεγάλο συνήθως, και έχει και ένα τέτοιο οργανόγραμμα που επιτρέπει να έχει περισσότερες διοικητικές θέσεις. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπου υπάρχουν θέσεις διοίκησης, πλέον τις καταλαμβάνουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, σαφώς το να μιλήσουμε για τις γυναίκες στην απασχόληση μπορεί να είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Και επειδή μιλάτε και γυναίκα, έχω πάρα πολλά να πω, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ θα πω σαν παρατήρηση ότι μιλώντας για τα ξενοδοχεία, έχετε σπάσει αυτό που λέμε τη γυάλινη οροφή.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχετε καταφέρει.
1: Άλλωστε, ξέρετε, ο τουρισμός είναι και ένα επάγγελμα το οποίο θέλει χαρακτηριστικά πάρα πολλά που οι γυναίκες θα κατέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή την ενσυναίσθηση στο πώς ασκούμε τη διοίκηση, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλετε, το γεγονός ότι υπάρχει περιφερειακή αντίληψη, γιατί ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι ένα πράγμα στατικό, είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς κάθε μέρα εξελίσσεται, κάθε μέρα έχεις μπροστά σου τον πελάτη, κάθε μέρα πρέπει να φροντίσεις και να ικανοποιήσεις, αν θέλετε, τα δεδομένα τα οποία ο άνθρωπος ήρθε με ένα πακέτο το οποίο πήρε να βοηθήσεις, αλλά παράλληλα να αναδείξεις και τον υπέροχο τόπο μας. Είναι πάρα πολύ πολύπλευρος ο τουρισμός, πάρα πολύ δύσκολος, και είναι και ένα προϊόν που λύγει κάθε μέρα. Δηλαδή ένα δωμάτιο το οποίο δεν νοικιάστηκε δεν μπορεί να δοθεί την άλλη μέρα με έκπτωση, όπως ένα ρούχο.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα πάμε και στο σκέλος των ελλείψεων, διότι εδώ βλέπω οι ελλείψεις είναι μεγάλες, μιλώντας για τις διαφορετικές κατηγορίες από το 1 αστέρι μέχρι τα 5 αστέρια, αλλά στα 5 αστέρα παρόλα αυτά τα καταφέρνουν καλύτερα. Δεν ξέρω, είναι υψηλότερες οι αποδοχές που κάνει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να είναι πιο ελκυστικές για εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην καταγράφουν τόσο μεγάλες ελλείψεις όσο για παράδειγμα οι συνάδελφοί τους που έχουν ξενοδοχείο με 2 αστέρια.
1: Δεν ξέρω αν θα το έθετα σε θέμα αποδοχών. Θα σας το έθετα περισσότερο σε θέμα οργάνωσης και δυνατότητα στελέχωσης. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αυξήσει τη στελέχωση από τρίτες χώρες. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού ήταν οι λιγότερες μέχρι στιγμής, μέσα στην τελευταία, αν θέλετε, πενταετία, να το πούμε έτσι. Μόνο με 14% ελλείψεων. Άρα βλέπετε και τις απαιτούμενες θέσεις να είναι του τουρισμού στις 263.000 της φιλοξενίας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, νούμερο, και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, αν δείτε και την ανάλυση, θα δείτε ότι το κομμάτι από τις τρίτες χώρες έχει αυξηθεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό στη στελέχωσή μας πλέον, και είναι σημαντικό το ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία μέσα από την οποία περνάει, φυσικά και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης, και έρχονται πιο νωρίς, mm-hmm. έρχονται με καλύτερο, αν θέλετε, πιο οργανωμένα, να σας το πω έτσι, και βοηθούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος της φιλοξενίας έχει ανάγκη από χέρια, έτσι, από υπαλλήλους, και είναι σίγουρο ότι, για παράδειγμα, ακούω από τις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, ότι απασχολούνται πολλοί εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Ναι, και είναι σημαντικές οι διακρατικές συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας. Να πούμε, για παράδειγμα, ότι το 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αίτηση για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Και να πούμε ότι περίπου το 90% από ό,τι αιτήθηκε ήρθε. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Όλο αυτό το κομμάτι γίνεται γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι βρίσκουμε εργαζόμενους στην Ελλάδα και παίρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Εννοείται αυτό.
0: Πριν κλείσουμε, κυρία Τετράδη, θα ήθελα, έτσι, με την εμπειρία που έχετε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, αν σας έλεγε κάποιος να κωδικοποιήσετε μία βασική παθογένεια η οποία μας κρατάει πίσω από το να ανέβει περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας το συνδέσω με κάτι το οποίο κάνουμε εμείς ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που βοηθάμε, αν θέλετε, φορείς και πολιτεία, παράγοντας πρωτογενή στοιχεία, καταγράφοντας τάσεις, μετρώντας επιδόσεις, αναλύοντας συμπεριφορές, να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, να αντιμετωπίζουμε μετατοπίσεις. Πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό είναι ότι δεν τον μετράμε σωστά, δεν τον ερμηνεύουμε έγκαιρα.
0: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων,
1: δεν τον κατανοούμε.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Υπάρχει έλλειψη όχι δεδομένων, αλλά το πώς τα δεδομένα στην πραγματικότητα γίνονται στοιχείο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τα πρωτογενή δεδομένα τα οποία έχουμε, τα μπορούμε και τα μετατρέπουμε σε δομημένη πληροφορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο έργο που προσφέρει το ΙΤΕΠ. Και όπως σας είπα, σε όλους τους φορείς, ξέρετε, μια χρονιά επιτυχίας, ας πούμε, δεν δημιουργεί ένα δεδομένο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα όλο αυτό, λοιπόν, το κομμάτι πρέπει να το αποτιμήσουμε. Σίγουρα η χώρα μας έχει προκλήσεις, έχει πάρα πολλές προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικά θέματα τα οποία ακόμα ζούμε, όπως βλέπετε, και μέσα σε αυτό κάτι το οποίο ξεκίνησε ότι θα διαρκέσει 15 μέρες, έχουμε τώρα σχεδόν 6 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπουμε ότι ζούμε αυτό, και αν σας πάω πίσω 4 χρόνια πριν,
0: διαδοχικές κρίσεις.
1: Ουκρανίας, έτσι, στο κομμάτι της Ουκρανίας.
0: Είναι αυτό που λέμε το perma crisis.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και πολύ σωστά το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα τονίσω, γιατί θέλω να κλείσω έτσι και μια, όχι απλά αισιόδοξη νότα, μια θετική νότα που είναι και σωστή όμως, ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Διαθέτουμε υψηλού επίπεδο επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρα ότι μπορεί να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε όλες τις σύνθετες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και με μεγαλύτερη τον COVID. Είδατε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η ευρωπαϊκή που λειτουργήσε πρώτη τουριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργήσε σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, κρατώντας όλο αυτό, νομίζω ότι προχωράμε, θα προχωράμε ακόμα καλύτερα κάθε χρονιά.
2: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Το μικρόφωνο, η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Αργοστολίου, έπειτα από συμπλοκή μεταξύ θαμών νυχτερινού καταστήματος στην Οδό Βαλιάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο και διακομίστηκε μέσα στον οφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε κατοίκους, επισκέπτες και θαμώνες της περιοχής. Οι ακριβείς συνθήκες για τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του επεισοδίου και οι εμπλεκόμενοι. Άμεση ήταν η επέμβαση των αβαγοσωστών στην παραλία του Μύρτου, όταν άνδρας αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα. Οι αβαγοσώστες τον ανέσυραν με ασφάλεια στην ακτή και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη κρίση μέσα στο νερό. Ο Σύλλογος Ζωόφυλων Ντόρις εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες θανατώσεις ενός σκύλου και δύο αλόγων στην Κεφαλονιά, κάνοντας λόγο για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης ζώων. Με ανακοίνωσή του, ζητά την άμεση διερεύνηση των υποθέσεων, τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Σύλλογος τονίζει ότι η προστασία των ζώων αποτελεί ζήτημα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση για την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου με 14 θέματα ημερησίας συζήτησης. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση την ίδια ώρα με μοναδικό θέμα τη διαβούλευση και την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου Λιξουρίου. Μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Με δροσούλα, ε.
1: Ναι, ναι, με δροσούλα, με... που δεν θα κρατήσει για πολύ δηλαδή.
0: Αυτό...
1: με κρουαζιερόπλοια, τρία παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, έχει πλημμυρίσει το Αργοστόλι.
1: Ναι, και τα, μάλιστα και τα δύο είχαν έρθει από πάρα πολύ νωρίς.
0: Αν δεις την παραλία τι γίνεται, ο χαμός.
1: Κώστα Φασινόζα, Μαρέγια Explorer, Βιολάντα Elegant. Όχι Βιολάντα, συγγνώμη, Βιντάντα. Βιολάντα είναι τα μπισκότα. Βιντάντα Elegant. Το Vidanta Elegant είναι ένα από τα πιο μικρά. Με το μεταξύ αναμενόταν να έρθει στις 11 και να φύγει στις 10, αλλά έχει έρθει από τις 7 η ώρα το πρωί. Και τα άλλα 2, 9 το ένα και 12 το άλλο, που όλα έχουν έρθει. Όλα είναι στις θέσεις τους.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Χρόνια πολλά στον Παντελή σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στον
1: είναι
0: Παντελή.
1: Του Αγίου Παντελεήμονα.
0: Και στην Παντελίτσα.
1: Ναι, Παντελίτσα. Τέλος πάντων, δεν συναντάτε και πολύ συχνά.
0: Έχουμε Παντελής, κανένα όμως, Παντελή.
1: Δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε εμένα, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο 1302, που ο στρατηγός Νικόλας Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Λοιπόν, το 1885, σαν σήμερα, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Το 1885 ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες.
0: Μα λέω και εγώ αυτοκίνητα εκείνη την εποχή.
1: Στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας πάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της άνω γνάθου.
0: Ω, το γαϊμένο.
1: Άρα από τότε ξέρουμε υπήρχαν τροχαία ατυχήματα, τα οποία δεν ήταν μόνο με μηχανοκίνητα, αλλά και με
0: άμαξες. Από το 1885.
1: Ναι. Λοιπόν, το 1922, σαν σήμερα, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στην φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύο χρόνια αργότερα, το 1924, έχουμε την τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν λάβει μέρος 2.956 αθλητές και 136 μόλις αθλήτριες από 44 χώρες. Το 1940, σαν σήμερα, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ο Bugs Bunny με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων, ένας άγριος λαγός. Λοιπόν, και το 1996, σαν σήμερα, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο απολογισμός, ένας νεκρός και 110 τραυματίες. Σαν σήμερα το 1948, και πέθανε μάλιστα σε ηλικία 42 ετών, γεννιέται ο Έλληνας ρόκερ Παύλος Σιδηρόπουλος, ο γνωστός. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1917 φεύγει από τη ζωή ο Εμίλ Κόχερ, ένας Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στην φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. Το 1992 βεβαίως φεύγει και από τη ζωή η Τζένι Καρέζη, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός,
0: την οποία έβλεπα χθες στο Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο.
1: Και εγώ το είδα.
0: Καταπληκτική χτες πάλι. Δεν μπορώ. Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και η Νίκη Λινάρδου με μαύρο μαλλί.
0: Ναι.
1: Νομίζω εντωμεταξύ ότι είναι και από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, από τις πρώτες εμφανίσεις της Σούλης Σαμπάχ. γιατί η Καφετζού, στην οποία τραγούδησε η Σούλησα Μπαχ, νομίζω είναι 2 χρόνια μετά.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ νεαρά. Πολύ νεαρά, αφού τρόμαξα να την γνωρίσω. Και ήταν και η μόνη ταινία στην οποία ο Αλέκος Ακελάριος δεν εμφανίζεται, ενώ εμφανίζεται στο Γαρίφαλο Σταυτή.
1: Στο Λατέρνα αυτό για και Γαρίφαλο.
0: Ναι, και Γαρίφαλο, ναι. Χτες στη Λατέρνα αυτό για και Φιλότιμο, γιατί συνηθίζει να κάνει μια εμφάνιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Λατέρνα αυτό και, όχι και Φιλότιμο, συγγνώμη, κάτσε. Αυτό που έπαιζε ο Κυριακού και έκανε το ρεμπέτι. Λατέρνα αυτό για και Γαρίφαλο δεν ήτανε. Να τον πάνε στο πάρτι που έκανε το λεφτά ο Σαγκελάριος.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.

0: μέχρι το 60. Μπέμπι.
1: Μπέμπι κούλα.
0: Μπέμπι κούλα. Κούλα όμως ήταν το πραγματικό της επίθετο.
1: Ναι, μπέμπι κούλα. Ο Σακελάριος όταν μπλέξανε μαζί, της έβγαλε το Λινάρδο και την έκανε πρωταγωνίστρια.
0: Για να καταλάβετε, σε αυτή την ταινία η Νίκη Λινάρδο είναι 16 ετών. Λοιπόν, πάμε στο καιρό.
1: Πάμε
0: στον καιρό. Οι θερμοκρασίες λοιπόν σήμερα θα φτάσουν μέχρι τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, οι υψηλότερες. Οι υψηλότερες. Εκεί δηλαδή προς το μεσημέρι, ναι, θα φτάσουν. Θα φτάσουνε. Οι χαμηλότερες θα είναι και κάτω από τους 25
1: βαθμούς. Εγώ ένιωσα μια δροσιά τώρα.
0: Ναι, δεν είπε κανείς ότι δεν έχει δροσιά, τώρα, όμως σε λίγο δεν θα έχει καθόλου αέρα σχεδόν. Η θερμοκρασία δηλαδή θα φτάσει μέχρι εκείνους. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές μέχρι το βραδάκι διευθύνσεις και θα είναι μόλις τα 2 μποφόρ. Τίποτα δηλαδή. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αύριο περισσότερο από 34. Μεθαύριο ακριβώς το ίδιο. Ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά καλά και το Σάββατο, είναι βέβαια πιο μακροπρόθεσμες. Πέμπτη ειδικά για αυτή την εβδομάδα θα σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία με τα έως τώρα δεδομένα, η οποία θα φτάσει γύρω στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ετοιμαστείτε. Παρασκευή σχεδόν μια από τα ίδια και το Σάββατο ελαφρώς καλύτερη εικόνα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να εφησυχάσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 28,5 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μαρκά του Ελένη για το Αργοστόλι, η Στυλιανή Ελευθερά του Χαράλαμπος, Φλαμπουράρης για το Λιξούρι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Είναι της μόδας, φαίνεται, οι διασώσεις στις θάλασσές μας.
0: Δεν είναι της μόδας, είναι της εποχής, εγώ θα έλεγα. Αν ήταν της μόδας θα το παθαίναν περισσότεροι.
1: Πάντως είδες τι χρειάζονται οι διασώστες.
0: Οι ναυαγοσώστες.
1: Οι ναυαγοσώστες, ναι. Και με συνεχεία οι διασώστες οι οποίοι. Έτσι είχαμε άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών που σώσαν ηλουόμενο στον Μύρτο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι εδώ το περιστατικό είναι λίγο διαφορετικό. Ο άνθρωπος αυτός δεν με λιποθύμησε μέσα στη θάλασσα, δεν αισθάνθηκε να έχει μια κράμπα ή δεν υπήρχε η κακοκαιρία που να τον έκανε να μην μπορεί να επιστρέψει στην ακτή. Όμως, τουλάχιστον από αυτά που φαίνονται μέχρι τώρα, είναι ότι ο άνθρωπος έπαθε κάποιου είδους κρίση, σαν επιληπτική κρίση μέσα στο νερό.
1: Όχι το χειρότερο.
0: Και αυτό βεβαίως θα μπορούσε να του προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Όταν οι ναυαγοσώστες λοιπόν αντιλήφθηκαν ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε κίνδυνο, βούτυξαν, κατάφεραν να τον ανασύρουν με ασφάλεια στην ακτή. Βεβαίως του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο έφτασε, οι διασώστες την παρέλαβαν, ήταν μια γυναίκα, έτσι, και ξεκίνησε βεβαίως η μεταφορά της προς το νοσοκομείο προκειμένου να της παρασκευθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, αλλά και οι απαιτούμενες εξετάσεις. Λοιπόν, θα θεωρήσω την συγκεκριμένη διάσωση ως πολύ σημαντικότερη από άλλες, λόγω της θάλασσας.
1: Λόγω της θάλασσας, δηλαδή, επειδή όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να είναι μια καταπληκτική θάλασσα, αλλά δεν πάβει να είναι επικίνδυνη.
0: Είναι επικίνδυνη. Είναι απότομα βαθιά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό είναι επικίνδυνη.
0: Και όσο και, δηλαδή και πάνω
1: ο κυματισμός
0: στα...
1: είναι πολύ
0: εντάξει,
1: μεγάλος.
0: Εδώ δεν υπήρχε κάτι. Φανταστείτε δε ότι για να φτάσει ο ναυαγοσώστης από τον πύργο του μέσα στη θάλασσα πρέπει να πατήσει και πάνω σε πέτρες, κάτι που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Και βεβαίως το γεγονός ότι δεν είχες να διαχειριστείς έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να επιπλέει στη θάλασσα, είχες να διαχειριστείς έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πάθει εκείνη την ώρα κάποιου είδους κρίση, όποια και αν ήταν αυτή.
1: Μπράβο στον επαγγελματισμό του όμως, έτσι το καταλάβανε άμεσα. Μπράβο τους.
0: Καταλάβανε ότι κάτι συμβαίνει. Άλλωστε βρίσκονται ψηλά για να μπορούν να τα αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι χειμώνα-καλοκαίρι περιστατικά

0: βλέπουμε άγρια περιστατικά συμπλοκές.
1: Ωχ, για πες.
0: Λοιπόν, είχαμε ένα επεισόδιο στα τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο.
1: Εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, πού?
1: Έλα καλέ, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, υπήρξε μία, ας πούμε, λογομαχία αρχικά, ναι, μεταξύ κάποιων που διασκέδαζαν σε κατάστημα νυχτερινό. Και η κατάσταση, όπως γίνεται συνήθως μετά από 1-2 ποτάκια, ξεφεύγει από τον έλεγχο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε? Πρωτίστως αναστατώθηκαν όλοι όσοι διασκέδαζαν στο συγκεκριμένο μαγαζί, τους χάλασαν δηλαδή τη διασκέδαση. Μετά οι τουρίστες που περιδιάβαιναν το δρόμο. Και μετά βεβαίως και οι κάτοικοι των περιοχών, έτσι.
1: Βγήκαν έξω οι άλλοι και πλακωθήκανε μεταξύ τους δηλαδή.
0: Λοιπόν, είχαμε σπρωξήματα και άλλη συμπλοκή. Αυτό δημιούργησε ένα εκρηκτικό, αν θέλετε, σκηνικό, έτσι. Και κάποιοι μάλιστα έφευγαν και πιο μακριά, μην τους πάρει καμία δέσποτη.
1: Γιατί πέσανε και τέτοιες?
0: Όχι, μπούφλες.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: λέω και εγώ.
0: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, από το επεισόδιο υπήρξε και τραυματισμός ενός ατόμου από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να πάει μέχρι να έρθει το ΕΟΕΚΑΒ και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Βεβαίως του παρήχανε πρώτα και τις πρώτες βοήθειες. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα περιστατικό το οποίο δημιουργεί, εγώ θα έλεγα, ιδιαίτερη, έτσι, ανησυχία. Ιδιαίτερη ανησυχία.
1: Να διασκεδάσει και να πλακωθεί στο ξυλό.
0: Καλά τώρα. Τι είναι το.
1: Πρώτη φορά συμβαίνει.
0: Συγγνώμη, δηλαδή είναι μόνο τη δική μα δεκαετία φαινόμενο. Συμβαίνει 100 χρόνια αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι η πόλη φιλοξενεί μεγάλο αριθμό τουριστών, οι οποίοι τρέχανε να σωθούν, δεν ξέρανε πού να πάνε. Μην μπλέξουν και αυτοί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάντως όλα αυτά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε όλο αυτό και τα στοιχεία, τα πάντα, γιατί προσέξτε να δείτε, εκτός από τις συνθήκες που διερευνώνται για να δουν πώς ξεκίνησε όλο αυτό, διερευνώνται και ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε ή δεν έγιναν καθόλου συλλήψεις ή ακόμα και αν έγιναν είναι πολύ λίγες σε σχέση με τον αριθμό όλων όσων συμμετείχανε.
1: Μάλιστα. Να μην ξανασυμβεί. Μακάρι.
0: Ναι. Και επειδή το λέμε δεν θα συμβεί.
1: Ωραία. Αλλά όταν τα πίνεις, το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι υπάρχουν πολλοί που πίνουν, αλλά τους πίνει το ποτό και δεν το πίνουν αυτοί για ευχαρίστηση.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πίνοντας κάτι και μία στραβωματιά να δεις, που κάποιος μπορεί να σε πήρε με την άκρη του ματιού, το νομίζω ότι σε κοίταξε στραβά.
1: Γιατί
0: και θα τον αρχίσεις τις φάπες.
1: Γιατί με κοίταξες, Σε ποια ταινία ήταν, κάτσε, ήταν και σε ταινία έχει παίξει αυτό.
0: Στο Μπακαλόγατο.
1: Όχι. Τέλος πάντων.
0: Θα το θυμηθούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να πούμε ότι και χθες υπήρχε και μία ενημέρωση, βέβαια, η οποία δεν ήταν, δεν ξέρω αν ήταν false alarm που λένε ή κάτι alert όχι σωστό. Υπήρχε εχθές, εκδηλώθηκε κάποια πυρκαγιά. Μικρής έκτασης. Στην περιοχή, στη Δημοτική Ενότητα Ηλίου Πρόνων, σε μια υπαίθρια έκταση. Στο σημείο πήγαν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν ενεργά και τοπικές εθελοντικές ομάδες. Δεν έχει αποσαφινιστεί ποια ήταν η αιτία, αλλά και ποια ήταν η ακριβώς ενεργή εστία, έτσι.
1: Α, δεν έχει
0: εκεί. Όχι. Υπάρχει μόνο σαν έτσι μία ανακοίνωση ότι υπήρξε εκεί, πώς να το πούμε, ότι υπήρξε κάποια ενημέρωση για φωτιά εκεί.
1: Η οποία ήταν μικρού μεγέθους.
0: Προφανώς δεν άκουσα τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, αλλά βλέπετε, σας τα λέμε όλα. Λοιπόν, και επειδή έχουμε σε λίγο τον καλεσμένο μας.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τον έχουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μία συναυλία η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο γήπεδο κιόλας. Ήτανε η συναυλία
1: με 2 σπουδαίους καλλιτέχνες.
0: Εγώ θα έλεγα από τους καλύτερους της Ελλάδας. Ακόμα και τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: μεγαλούργησαν και τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και ακόμα και τώρα.
1: Σωστά.
0: Είναι στο προσκήνιο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ήταν οι Άλκες της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, αυτή η συναυλία δεν θα γίνει.
1: Ακυρώθηκε και αυτή. Μέσα στις τόσες θεατρικές που έχουν ακυρωθεί, ακυρώνεται.
0: Καλά, οι θεατρικές
1: αυτή
0: είναι και λίγο διαφορετικές.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ τώρα, τέλος πάντων, ακυρώθηκε. Θα σας πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και σας είπαμε τα άσχημα, τα δυσάρεστα νέα για την ακύρωση της συναυλίας Πορτοκάλογλου Πρωτοψάλτη, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες τελικά, οι οποίοι από ό,τι ακούσατε δεν έρχονται στην Κεφαλονιά. Θα μας πει όμως ο κύριος Ρουχωτάς ο Βίκτορας, ο ειδικός σύμβουλος πολιτισμού, το γιατί. Καλημέρα κύριε Βίκτορα.
1: Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη Λουίζα.
0: Γιατί.
1: Αυτό. Το είχαν ζητήσει μια εταιρεία από την Αθήνα, σοβαρή εταιρεία, είχε ζητήσει το γήπεδο για 3 Αυγούστου για τη συναυλία της άρχισης Πρωτοψάλτη και Πορτοκαλού.
0: Ναι.
1: Και εμείς την εντάξαμε λογικό στο πρόγραμμά μας.
0: Ναι.
1: Ας ανακοίνωσε ότι λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και λόγω υψηλού κόστους και των αυτοπλοϊκών συγκοινωνιών δεν πήραν έκπτωση από το Λεβάντα Φέρις.
0: Ναι.
1: Και ότι στο γήπεδο έπρεπε να παρκάρουν τα φορτηγά έξω και έπρεπε με τα χέρια ή με μικρό βανάκι να πάνε μέσα η λόγω του τάπητα. Άρα αυξήθηκε σημαντικά για όλο αυτό το κόστος, ήταν ασύμφορη να γίνει η συναυλία. Οπότε λέει δεν έβγαν ούτε προπόληση ούτε τίποτα.
0: Δεν είχε βγάλει.
1: Όχι, προπόληση.
0: Δεν είχε βγάλει προπόληση.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς πήγε το μυαλό μας.
1: Όχι.
0: Ότι λόγω μη προπόλησης.
1: Όχι. Από την αρχή είδατε ότι είναι υπερβολικό το κόστος και έκρινε ασύμφορη την.
0: Καλά, δεν το είχαν υπολογίσει όταν ξεκίνησαν να κάνουν την πρόταση να τους παραχωρήσετε το θέατρο.
1: Όχι, δεν το είχαν υπολογίσει. Υπολόγισαν το κόστος και φαίνεται ότι και το ψάλτι με τον Πορτοκάλογλου μεγάλωσαν το μπάτζετ που είχαν και έγινε αυτή η συναυλία με τον Τάκη Φέρι, θα γίνει κανονικά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε τώρα, είναι πρωτοφανές για αυτή τη χρονιά. Δεν έχουμε μόνο ακύρωση συναυλίας, έχουμε και ακύρωση θεατρικών παραστάσεων. Αυτό είναι πρωτοφανές για την Κεφαλονιά. Δεν έχει νομίζω ξαναγίνει.
1: Ας πω τι γίνεται. Από τι ενημέρωση έχω, έτσι, δεν πάνε καλά σε άλλα μέρη, οπότε κλείνουν και μπαίνουν μέσα, οπότε κλείνουν ασύμφοροι.
0: Και θεωρούν ότι και
1: συγκεκριμένα, συγκεκριμένα υπό το ψάρτη με το καλό δεν πήγε καθόλου καλά στην Καλαμάτα, δεν πήγανε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε δεν πάνε καλά, οπότε ακυρώνουν για να μην έχουν μεγαλύτερη γασούρα.
0: Ναι, αλλά οι θεατρικές παραστάσεις τι συνέβαινε, δεν είχαν προπόληση, τι έγινε.
1: Δεν είχαν προπόληση, δεν βαδίζουν πως πάει στην Κεφαλονιά, βλέπουν πως πάνε και πριν έρθουν στην Κεφαλονιά, δεν έχουν μόνο Κεφαλονιά. Βλέπουν ότι δεν πάνε καλά, οπότε δεν νομίζω ότι θα σοφαρίσουν με την Κεφαλονιά, φοβούνται να μην μπουν πιο πολύ μέσα.
0: Αυτός είναι ο λόγος.
1: Είναι γενικό του κακό, όχι μόνο για Κεφαλονιά, παντού γίνεται.
0: Γίνεται και σε άλλες περιοχές.
1: Ναι.
0: Ακυρώνονται αυτές οι θεατρικές παραστάσεις.
1: Ναι, όχι όλες, μερικές, έτσι.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι δεν πάει καλά σε άλλα, πριν έρθει, σε δύο μέρη πριν έρθει από εδώ, δεν πήγε καλά, οπότε.
2: Προεξοφλούν, καλημέρα σας. Προεξοφλούν ότι δεν θα έχουμε κι εμείς.
1: Ναι. Δεν τους φέρει το κόστος. Μεταξύ άμα προεξοφλούν, έρχονται μετά τη Λευκάδα, έτσι. Βλέπουν ότι δεν πήγε καλά στην Κέρκυρα ή σε άλλο μέρος, οπότε σου λέει ότι θα πάει Κεφαλονιά, θα πάει καλύτερα.
0: Μάλιστα. Απογοητευτικό όμως αυτό.
1: Ναι, γιατί αυτά έχουν μεγάλα κόστη.
0: Ναι. Είναι μεγάλες παραστάσεις.
1: Αλλά σε γενικό σύνολο μια χαρά πάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Τώρα είναι η συναυλία με τον Τσικοσί τώρα που κάνει η Λυσίπη στο γήπεδο με τον Μακρόπουλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά έχουμε εμείς τη συναυλία του Φέρι. Και αυτό θα πάει πολύ καλά. Από ό,τι ξέρω πάει πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Και σου λέω επιχειρηματίας καλύτερα να βασιστώ μόνο στο Φέρι.
0: Ναι.
1: Και να πάω καλά παρά να άλλες δύο και να μπω μέσα.
0: Μάλιστα. Έχουμε βέβαια και τη συναυλία της Δήμου, έτσι.
2: Ναι,
1: οι Δήμοι θα γίνουν κανονικά, στο Ξενία, μια χαρά.
0: Ναι, ωραία.
1: Η συγκεκριμένη εταιρεία κύρωσε την Αναστασία και τον Πορτοκάλογλου με το ψάλτη.
0: Α, ήταν η ίδια εταιρεία.
1: Ναι, ίδια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο σχετικά με τα δρόμενα, τα πολιτιστικά, έχουμε.
1: Πάμε πολύ καλά. Είχαμε μια αναβολή από το ότι είχα πει το 24-25 που ήταν το Rock Festival, το οποίο θα γίνει στο Θαλασσόμενο τώρα 31 Αυγούστου και 1 Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Α, η αναβολή
2: έχει
0: που είχε γίνει.
1: Η αναβολή αυτό να ακυρώθηκε να βάλετε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα πάνε πολύ καλά.
2: Ωραία.
0: Και βλέπουμε.
1: Αλλά μπορώ να σας πω και το Ξενία, θεατρικά που έχει στην Κεφαλονιά πάνε πολύ καλά.
2: Ναι, και το έχουμε δει αυτό, ότι πηγαίνει αρκετός κόσμος. Τα προτιμάνε.
1: Δηλαδή η Κεφαλονιά και ο κόσμος και οι τουρίστες που είναι στην Κεφαλονιά προτιμούν τα θεατρικά. Τις εκδηλώσεις που γίνονται.
2: Ναι.
1: Τώρα σε άλλα μέρη δεν πάνε, εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
0: Αν είχαμε έτοιμο και ένα πολύ καλό θέατρο καλοκαιρινό, θα ήταν ακόμα.
1: Πιστεύω με τον Δήμαρχο, συζητάμε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε, ο χώρος.
1: Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ένα θεατράκι, ένα θέατρο επάνω από το Γραφείο Συγκοινωνιών.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω θα είναι γύρω στους 500 θέσεις αυτό, 500-600 θέσεις.
0: Μας το έχει
1: αλλά με το Δήμαρχο, αλλά με το Δήμαρχο εξετάζουμε περιοδικά ένα καινούριο ανοιχτό θέατρο εκεί που είναι ο Κούταγος.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Από την Ρωμάνα απέναντι,
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Που είναι η κόπεδα του Δήμου, κάποια στιγμή αυτό πρέπει να γίνει ένα θέατρο, ανοιχτό
0: σωστά.
1: Θέατρο.
0: Και είναι και, και ωραίο περιβάλλον, έτσι.
1: Πώς, ναι, πολύ ωραίο, ναι. Σιγά, από ό,τι βλέπετε το Αλογοστό γυαλάζει, έτσι. Όλα γίνονται.
2: Η Βαρκαρόλα πότε θα γίνει?
1: 18 Αυγούστου. Όλα θα γίνουν. Όλα με το χρόνο.
2: Εγώ εκεί κολλημένη.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχει προγραμματισμός.
2: Ναι.
1: Και παρόλο τις αντικσότητες υπάρχουν λύσεις. Πάντα λύνουμε τα προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να...
1: Όταν κάνεις και πολλά υπάρχουν και προβλήματα. Έτσι. Τα οποία θα λύνει. Ό,τι μπορείς λύνει.
2: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα λύνονται.
0: Μπράβο. Ωραία, για να μην υπάρχει λοιπόν, γιατί οι καλλιτέχνες αυτοί είναι σπουδαίοι και οι πρωτοψάλλοι και ο Πορτοκάλογλου.
2: Πάντως πέρα από τις ακυρώσεις βλέπουμε, κύριε Ρουχωτά, ότι υπάρχουν και αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες πλέον έχουν γίνει θεσμός. Είπατε βέβαια για το Seaside Rock Festival.
1: Αλλά είναι αυτή η χρονιά φέτος,
2: Βλέπουμε όμως και ότι είναι και η πέμπτη χρονιά για, για το φεστιβάλ Κύματα, τον κινηματογράφο.
1: Ναι, και πάει πολύ, καλά. Ναι.
2: Μα είναι πέμπτη χρονιά, πάει να πει ότι ο κόσμος το αγάπησε.
1: Σίγουρα. Από, και να πούμε κάτι άλλο. Το Θαλασσόμηλος έχει γίνει καθιερωθεί ένα διεθνές πολιτιστικό κέντρο.
2: Σωστά.
0: Όντως. Εγώ θέλω τώρα να πω κάτι άλλο. Βλέπουμε κάποιες φορές κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τον πολιτισμό να διαμαρτύρονται γιατί είναι σε δεύτερη μοίρα τα παραδοσιακά και γιατί παρουσιάζονται, τα έχετε δει κι εσείς, νομίζω ότι τα βλέπετε, τα διαβάζετε. Δεν τα διαβάζουμε μόνο εμείς.
1: Τι
0: έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται ότι ο τουρίστας έρχεται στην Κεφαλονιά για να δει μόνο τα τοπικές φορεσιές, να δει τους τοπικούς συλλόγους κτλ. Και δεν έρχεται για να δει τον Πορτοκάλογλου, τον Τάδε, ας πούμε, που τους βλέπει και και αλλού. Και
1: όλα χρειάζονται, αγαπητέ.
0: Το τοπικό στοιχείο. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς?
1: Πρέπει να υπάρχει ένας πλουραλισμός. Δεν γίνεται μόνο πανηγύρια. Χρειάζεται και συναυλίες. Χρειάζεται και ο τουρίστας που θα έρθει. Ο Έλληνας π.χ. τουρίστας θα πάει να ακούσει τον Πορτοκάλο ή τον Φέρι ή τον Μακρόπουλο. Δεν θα πάει ο Άγγλος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Ιταλός θα πάει στα πανηγύρια. Θα χορέψει.
2: Πιο
1: παραδοσιακό, ναι. Να γευστεί την τόπια τοπική κουζίνα και να ακούσει και ελληνική μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να έχουμε μια πληθώρα εκδηλώσεων για πολλά γούστα. Δεν είναι μόνο τα γούστα, μόνο τα πανηγύρια. Σε άλλο δεν αρέσουν τα πανηγύρια. Σε άλλο δεν αρέσουν μόνο οι συναυλίες. Καταλάβατε.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να έχεις μια πληθώρα. Σε άλλο να αρέσει ο χορός. Δηλαδή πρέπει να έχεις και χορό, να έχεις και ροκ φεστιβάλ, να έχεις και μια τζαζ και μια βραδιά τζαζ, όπως εχθές παρακολούθησα μια ωραία καταπληκτική βραδιά στη Φιλαρμονική τζαζ.
2: Ναι.
1: Και του χρόνου να μην έρθουμε και εμείς στο Δήμο μια καλή συναυλία τζαζ παράλληλα με το ροκ φεστιβάλ. Ή ακόμη και καλύτερα ένα μικρό τζαζ φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή όλα χρειάζεται. Χρειάζεται να έχεις πολλές, να έχεις μια πληθώρα εκδηλώσεων. Για όλα τα γούστα.
0: Για όλα τα γούστα, μάλιστα.
1: Σ' άλλους αρέσει κάτι ένα, σ' άλλους αρέσει το άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε γενικές γραμμές εσείς από την...
1: Σε γενικές γραμμές βλέπω ότι στις πολιτικές μας εκδηλώσεις υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Σε αυτό να μείνουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αυτό
1: εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Και εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ρουχωτά, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Χάρηκα που σας άκουσα. Εμείς. Εσένα και τη Σπυριδούλα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Δόθηκαν λύσεις σε κάποιες απορίες που είχαμε.
1: Και δίνονται, λυπάται που έρχονται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Κατάλαβες λοιπόν. Κατάλαβες το γιατί.
2: Κατάλαβα το γιατί, εντάξει.
0: Αλλά κοίτα να δεις, όταν σου λέει τώρα η θεατρική παράσταση λέει είναι πανάκριβη και επειδή δεν έπιασε σε άλλες πιάτσες.
2: Όχι θεατρική, η θεατρική.
0: Και για τις θεατρικές που τον ρώτησα. Αυτός ήταν ο λόγος. Ότι πάνε σε άλλες πιάτσες κοντινές, Κέρκυρα και Λευκάδα ας πούμε, δεν έχουν τη συμμετοχή του κόσμου που θέλανε. Τη θεωρούν ότι είναι ζημιά.
2: Ναι, είπαμε, προεξοφλούν ναι. Ότι δεν θα έχει ούτε και στην εδώ. Επόμενη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται πάντως. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες συνεχίζονται.
2: Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι πιο κοντά μας εντωμεταξύ ημερολογιακά είναι η φιλανθρωπική συναυλία από τη Λυσίπη.
0: Σε αυτή τη συναυλία θα πρέπει να γεμίσει το θέατρο.
2: Λοιπόν, την Τετάρτη. Τετάρτη, μεθαύριο είναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Στο Δημοτικό Γήπεδο Αργοστολίου στις 9.30. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα, όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην παιδιατρική κλινική του Αργοστολίου.
0: Αυτό δεν είναι μόνο.
2: Πόσα κρεβάτια έχει προσφέρει η Λυσίπη, πόσα για το τεχνητό νεφρό, για άλλα. Λοιπόν, φέτος είναι αποκλειστικά για την παιδιατρική κλινική.
0: Σε κάθε τη συναυλία, οτιδήποτε γίνεται, γίνεται για καλό σκοπό και πάντα για το νοσοκομείο.
2: Από σήμερα μάλλον μέχρι και την Τετάρτη, το γήπεδο του Λυξουρίου, το δημοτικό στάδιο του Λυξουρίου,
0: ναι,
2: θα παραμείνει κλειστό.
0: Γιατί?
2: Γιατί θα γίνει ψεκασμός στο χλεοτάπητα. Είναι προγραμματισμένος εντωμεταξύ. Η διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών μέτρων συντήρησης υγιεινής και ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και για την αποφυγή οποιοδήποτε κινδύνου προς τους αθλούμενους. Για λόγους ασφαλείας, η πρόσβαση στο στάδιο δεν θα επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σας ευχαριστούν για την κατανόηση και την συνεργασία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και πού να πάμε. Να πάμε στις εργασίες που έχουμε στο Λύκειο της Πάστρας, οι οποίες είναι μάλιστα και σε πλήρη εξέλιξη.
0: Έγινε κάτι το πολύ σημαντικό εκεί.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποιες εργασίες οι οποίες γίνονται, προχωράνε εντωμεταξύ με γοργούς ρυθμούς και είναι ένα έργο το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Αργοστολίου. Θα γίνουν και εργασίες αποκατάστασης έτσι, και με εξυγχρονισμού αν θέλετε. Λοιπόν, θα έχουμε πλήρη ανακατασκευή της στέγης. Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν εργασίες με την αποξύλωση της υφιστάμενης κεραμοσκεπής, έτσι, την απομάκρυνση των παλαιών υλικών αλλά και τον καθαρισμό της επιφάνειας της οροφής. Τοποθετήθηκαν νέα ξύλινα στοιχεία, εφαρμογή στεγανοτικής και θερμομονωτικής στρώσης και σταδιακή εναποθέτηση της κεραμοσκεπής. Λοιπόν, βλέπω εδώ, θα σας τα πω ένα-ένα όλες τις εργασίες. Πλήρης αποξύλωση της εφιστάμενης κεραμοσκεπής, αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων στοιχείων, νέα ξύλινη κατασκευή στήριξης, νέο σανίδωμα, θερμομόνωση και στεγάνωση, τοποθέτηση νέων κεραμιδιών, αντικατάσταση υδροροών, αποκατάσταση επιχρησμάτων, εσωτερική και εξωτερική χρωματισμή, αντικατάσταση κουφωμάτων όπου απαιτείται, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές οικοδομικές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου. Αυτός είναι ο στόχος ουσιαστικά, έτσι, να λειτουργεί με ασφάλεια το σχολείο. Γιατί όλοι αυτό θέλουμε, έτσι. Υπάρχουν φωτογραφίες, αν ψάξετε δηλαδή στα site, στα κεφαλονίτικα, θα δείτε φωτογραφίες που αποτυπώνουν πραγματικά την εξέλιξη του έργου.
0: Μάλιστα.
2: Και να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε δύο δημοτικά συμβούλια. Το ένα είναι σήμερα και το άλλο την Τετάρτη.
0: Για να το πούμε.
2: Λοιπόν, δύο δημοτικά συμβούλια. Το σημερινό έχει 14 θέματα ημερησίας διάταξης, σημαντικά μπορούμε να πούμε, έτσι. Τα περισσότερα είναι βέβαια για να οριστούν, όχι, είναι εγκρίσεις είναι, βλέπω εδώ, έχουμε επιχορηγήσεις συλλόγων, είτε αθλητικών, είτε βλέπω εδώ εθελοντικών, είτε χορευτικών, οτιδήποτε. Και

0: υπάρχει και το τελευταίο που λέει σχετικά με την μετονομασία του οικισμού Φραγκάτα Βαλσαμάτα στην κοινότητα Ομαλών κατόπιν ετοιμάτων κατοίκων και εισήγηση της κοινότητας Ομαλών.
1: Θα γίνει πολύ μεγάλη περιοχή τώρα εκεί, έτσι.
0: Ομαλά θα λέγονται.
1: Ναι.
0: Η περιοχή η ίδια θα παραμείνει, δηλαδή όσοι ήταν, απλά θα είναι μία μάλλον αντί για άδεια.
1: Και εδώ που τα λέμε, όταν λέμε πάμε στα Ομαλά, εννοούμε ότι πάμε ή Βαλσαμάτα ή Φραγκάτα και βέβαια στο κέντρο των Ομαλών. Αυτή είναι η περιοχή.
0: Το κέντρο των Ομαλών είναι το διαχωριστικό ανάμεσα στα δύο. Ναι, ναι, συνήθως εννοούμε ότι πηγαίνουμε και στον Άγιο.
1: Βέβαια.
0: Μην τα ξεχνάμε.
1: Τι ωραίος είναι εκείνος ο πλάτανος και το νερό που είναι για να ξεδιψάει ο κόσμος.
0: Γιατί έχει νερό.
1: Έχει νερό. Αφού ξέχασες ότι πηγαίνανε, είχε δημιουργηθεί θέμα μεγάλο που πηγαίνανε οι κτηνοτρόφοι και παίρνανε το νερό με τα...
0: Από τον πλάτανο.
1: Με τα βιτία. Ναι, εκεί, στη Βρύση. Είχε γίνει θέμα ολόκληρο.
0: Πότε.
1: Α, χρόνια.
0: Α, και 20 χρόνια.
1: Όχι. Επιπροηγούμενη, έχεις δίκιο, είναι καιρός. Επιπροηγούμενη.
0: Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι να έχει νερό βασικά.
1: Επιπροηγούμενη δημοτική αρχή. Όχι, γινόταν γιατί πηγαίνανε και γινόταν ο χαμός.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε και άλλο δημοτικό συμβούλιο. Έτσι, το οποίο είναι κάπως σημαντικό, αφορά μάλιστα και δύο δήμους. Έτσι, δεν είναι μόνο. Είναι βασικά το. Πώς να το πούμε, πρώτα απ' όλα διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΒΑ. Είναι η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου Λιξουρίου. Μα, μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και οι δύο μαζί. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα την εισήγηση θα κάνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών κτλ. Ο κύριος Διονύσης Μινέτος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και να επιστρέψουμε βεβαίως με μουσική και πρώτη σελίδα.
1: Βεβαίως.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2610-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα της Πυρούλας.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι έχουν σήμερα, τι βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στην εφημερίδα Κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο και αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Μιλάμε για τα Τέμπη, έτσι. Λοιπόν, επίσης, πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών και αιτήσεις από σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Ο ελεύθερος τύπος, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Υψηλότερη η σύνταξη, μα πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη. Αρκετά πράγματα στον ελεύθερο τύπο. Επίσης, σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμένοι και ένας νεκρός στη Βαλένθια. Μιλάμε ότι εκεί είναι πραγματικά η κόλαση επιγής. Επιγής. Λοιπόν, επίσης σούπερ μάρκετ μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια και ζυμαρικά. Είναι τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Έχουν γίνει ήδη φθηνότερα αυτά και είμαστε πρωταθλητές κόσμου στο πόλο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι θα ισχύει στην περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώρια στους ενδιαφερόμενους και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Νομίζω από τέλος του χρόνου δεν θα έχει καμία αξία η παλιά ταυτότητα. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, εκενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής. Ο στρατός βγήκε στους δρόμους και Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO. Η εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής. Χρυσές μπίζνες με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του και επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες. Πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και εκκλήσεις για τη λήψη σοβαρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Κόμμα Εδεσαϊκού. Ο Ανδρουλάκης του 18ου και ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Επίσης, in memoriam των σκευωρών. Εις μνήμη των σκευωρών σημαίνει το in memoriam, στη μνήμη τους. Νοβάρτης, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία. Πόσο αμετανόητος και εχθροπαθής Τσίπρας με την παρέα του επιχειρούν τη δολοφονία χαρακτήρα 10 πολιτικών αντιπάλων τους. Η εφημερίδα One Voice. Σκάνδαλο με Σταμπουλίδη. Ο κτηνοτρόφος μοιράζει έως 15 εκατομμύρια. Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης είναι εκτελεστικό μέλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου. Με μια υπογραφή παίρνουν οι μέτεροι τα έργα, πάρτι στο Υπερταμείο με τις πλάτες του Μαξίμου. Η εφημερίδα Απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισερς. Ανοίγουν οι αιτήσεις παγών, πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO? η εφημερίδα Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν και πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βάρης λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6 η αντιεροπορική μας ισχύς εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Επίσης, η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια εύθραυστη πολεμική περιοχή. Υπάρχει και κάτι ακόμα, αθύελα αντιδράσεων και από το εξωτερικό, υπαγώνει πρόθυμη σύνεργος στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και συνελήφθη ψευδόμενος και για την Οβάρτης. Η εφημερίδα Εστία, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο, ο ρόλος του ΟΗΕ στην πρόθεση της τουρκικής θέσεως για ομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων και τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Η εφημερίδα η σημερινή. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Α, καταρχάς να σας πω ότι όλες οι υπόλοιπες εφημερίδες, όλες όσες διαβάσαμε, αναφέρουν βεβαίως το θέμα με την εθνική μας το πόλο, έτσι, το ότι κέρδισε,
0: είναι πρωταθλήτρια κόσμου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Star, η οποία τι λέει, ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο. Φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονής στη Σύρο. Η μυστηριώδης απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 ημέρες, τα δύο σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
0: Οφείλω να πω...
1: Λοιπόν, όχι, δεν οφείλουμε να πούμε τίποτα γιατί μπορεί και να μην είναι. Αναρωτιέται η εφημερίδα Σταρ. Ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο. Λοιπόν... Πάμε παρακάτω. Δικαιώθηκε πανηγυρικά η Χριστίνα Ορφανίδου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, η Χριστίνα Ορφανίδου από το Big Brother νομίζω ήτανε. Δημόσια συγγνώμη για το πορνό. Ο σφίχτης Αλιμπάκης και η influencer Φασούλα πλήρωσαν το διασυρμό. Λέει εδώ. Λοιπόν, επίσης, εντοπίστηκε το κινητό του ποινικολόγου. Αποκλείεται βεβαίως, αποκλείστηκε το κίνητρο ληστείας του Γεωργίου. Στο γραφείο ήταν και το χαμένο πορτοφόλι. Και εγχείρηση σοκ για τον Χατζηγιάννη. Έκανε μία επέμβαση χολοκής... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω. Υπευλήθη πάντως σε μία επέμβαση και δίπλα του, γιατί αυτή είναι η είδηση στην πραγματικότητα, ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια. Ναι. Επίσης κάτι ακόμα που το είδα χθες και μάλιστα ήταν συγκινήθηκα, δεν το κρύβω, αλλά ήταν πάρα πολύ, η αντίδραση ήταν τέτοια που σου έδινε εσένα δύναμη από ό,τι στην ίδια. Λοιπόν, μία από τους πρωταγωνιστές της σειράς Ταμπού,
0: ναι,
1: πέρυσι ήταν, ναι, αυτή, ναι, όχι τη σεζόν που μας πέρασε, η Εβίτα Αγαΐτσι,
0: ναι,
1: έχει καρκίνο,
0: ναι,
1: και χθες είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο οποίο ξύρισε τα μαλλιά της μπροστά στην κάμερα και το βίντεο αυτό ανέβηκε στο ίντερνετ χαμογελαστή. Εν τω μεταξύ, ποιοι την ξύριζαν? Οι δύο συμπροταγωνιστές της.
0: Μάλιστα.
1: Που έκανε την αδερφή τους στο σύριαλ.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι 31 ετών.
0: Τόσο μικρή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό συγκινήθηκες?
1: Όχι, συγκινήθηκα για τη δύναμη που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Κάποιοι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν καν, κάποιοι άλλοι το βγάζουν, ναι, στο ίντερνετ για να δώσουν δύναμη. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Αίμα και μυστήριο στη Σύρο. Η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, ψάχνουν. Επίσης, top models στο catwalk του Προεδρικού Μεγάρου. Η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπου όλες οι κυρίες που παρευρέθηκαν εκεί ήταν πραγματικά σαν μοντέλα. Πολύ όμορφες. Ναι.
0: Η μία συναγωνιζόταν την άλλη, έτσι, οι κυρίες βουλευτών και υπουργών.
1: Πραγματικά, και όχι μόνο, παρουσιάστριες, δημοσιογράφοι, τα μάλιστα. πάντα. Η κυρία Ντενίση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δηλαδή έτσι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ.
0: Άρα δεν πήγανε για να τιμήσουν.
1: Πήγανε για να τιμήσουν, αλλά πώς πρέπει να πάνε, δηλαδή με παντόφλα, όπου θυμάστε τι είχε γίνει πέρυσι.
0: Να κάνουν την επίδειξη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά, βεβαίως έχουμε και όλα τα θέματα που υπάρχουν στην στην Κρήτη με τον ιατροδικαστή και
0: άλλο
1: έναν,
0: πάλι εκεί.
1: Και έναν
0: τι
1: καθηγητή
0: γίνεται,
1: τοξικολογίας που εμπλέκονται στη μαφία της Κρήτης. Προσέξτε, μιλάμε ότι εκεί είχε στηθεί η κανονική μαφία και κάνανε ό,τι θέλανε. Τι να πω. Επίσης βλέπω εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν δηλώσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον καγκελάριο της Αυστρίας. Βρίσκεται δηλαδή στην Αυστρία Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν υπάρχουν, λέει, μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα, ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση. Έχω να σας πω δε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σε όπερα στην Αυστρία, σε φεστιβάλ στην Αυστρία, παρακολούθησε μαζί με τη σύζυγό του την όπερα Κάρμεν.
0: Μάλιστα. Είχα μια ανησυχία, δεν μπορείς να διανοηθείς.
1: Ναι.
0: Εγώ την είδηση που άκουσα χτες και με χαροποίησε ήταν ότι ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας είναι στο παρελθόν.
1: Α, ναι, λοιπόν.
0: Έχει υποστηρίξει.
1: Βεβαίως την επιστροφή των
0: Αργεντινίων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μία από τις καλύτερες ειδήσεις. Θέλω να δούμε τώρα τι θα γίνει, έτσι. Διότι μαζί με άλλους βουλευτές είχαν συνυπογράψει την επιστροφή των Ελληνίων. Να δούμε τώρα ως πρωθυπουργός τι θα κάνει.
1: Φαντάζομαι ότι για να εκλέχθηκε και όλας πρωθυπουργός, προφανώς αυτό, γιατί είναι και ένα θέμα που παίρνει πάντα διαστάσεις, ήταν γνωστό στους ψηφοφόρους του και στους πολίτες, οπότε αν τον ψήφισαν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεν έγινε
1: και ο
0: από
1: ίδιος
0: ψηφοφόρους, έγινε από τα κόμματα, μεταξύ των κομμάτων. Δεν έγιναν εκλογές.
1: Μεταξύ των κομμάτων.
0: Δεν έγιναν εκλογές. Στην Αγγλία.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Από ό,τι ξέρω δεν έγιναν εκλογές. Ανταλλαγή έγινε.
1: Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος.
0: Ναι. Έτσι ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι έγιναν εκλογές, αλλά τελικά
0: όχι,
1: δεν έγιναν. Όχι, δεν έγιναν.
0: Όχι.
1: Πάντως είναι γνωστό παρόλα αυτά και σε αυτούς ακόμα από τη Βουλή των Λόρδων,
0: ναι,
1: και
0: αυτό,
1: την άλλη,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, να δούμε τι θα γίνει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, ο Άντι Μπέρναμ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο νέος πρωθυπουργός και ελπίζω να δούμε και τίποτα καλό. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο που είδα τώρα, ότι είναι αυτό το θέμα της Σύρου, γιατί ακόμα το ψάχνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ακόμα και το Σάββατο το πρωί που έγινε η αναπαράσταση, δεν μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα.
0: Είπανε τα ίδια πράγματα και οι δύο.
1: Λοιπόν, σε κρίσιμη φάση έρχεται λοιπόν η έρευνα για την δολοφονία της 41χρονης διασώστρες, καθώς οι αρχές αναμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποτύπωση των συνθήκων του θανάτου της.
0: Δηλαδή, τι θα βγάλει τώρα ο ιατροδικαστής,
1: είναι
0: στην αιτία?
1: Όχι. Ένα λεπτό, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Άλλο είναι αμήνομαι και άλλο είναι σκοτώνω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και όχι πάνω στην άμυνα, έτσι.
0: Α, ναι, από αυτή την πλευρά, ναι.
1: Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν και κάποια αυτά όλα τα οποία χρησιμοποίησε ο δράστης. Δηλαδή, Ναι, τη μαχαιρώνει και αυτή τρέπεται σε φυγή και μετά της πετάει μία γλάστρα και παίρνει και την καρέκλα και την δέρνει, την πετάει πάνω της. Λοιπόν, εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ακριβώς αμήνομαι, είναι θέλω να σε σκοτώσω.
0: Θέλω να σε σκοτώσω.
1: Λοιπόν, γιατί, προσέξτε να δείτε, η έκθεση του ιατροδικαστή σε τι αναμένεται να δώσει τώρα απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, στα ακριβή αίτια θανάτου, τη σειρά και τη βαρύτητα των τραυμάτων που έφερε, καθώς και για το αν τα ευρήματα συνάδουν με τα όσα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και περιγράφονται στις καταθέσεις των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Από την πλευρά του, ο 41χρονος και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 41χρονη διασώστρια μετέβη στην κατοικία τους οπλισμένη με μαχαίρι, λωστό και αεροβόλο όπλο. Λοιπόν, η συμπλοκή βέβαια κατέληξε εκτός. Αναμένεται άρση τηλεφωνικού απορρίτου, έτσι, για να δουν ποιες ήταν οι επικοινωνίες που προηγήθηκαν της αυτοκτονικής επίθεσης, αλλά και να διερευνηθεί αν υπήρξε επαφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων που θα μπορούσαν να φωτίσουν το κίνητρο ή την εξέλιξη των γεγονότων. Τα ψηφιακά ευρήματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν με το βιντεοληπτικό υλικό της μαρτυρίας αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία αύριο Τρίτη, 28 του μηνός. Ο 41χρονος κατηγορούμενος θα απολογηθεί. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και η σύζυγός του θα απολογηθεί επίσης, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, υπήρξε, βλέπω εδώ άλλη μία, έτσι, ένα ακόμα περιστατικό πυρκαγιάς μικρής, εδώ είναι πραγματικά μικρής, στην Παλική.
0: Πού έγινε?
1: Στην Παλική.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, τίποτα το ιδιαίτερο. Μπήκε μία μικρή φωτιά, όλο το ότι ο καιρός είναι τέτοιος, δεν έχει βέβαια αέρα, το οποίο είναι καλό. Βεβαίως κατευθείαν κινητοποιήθηκαν οι αρχές ώστε να αποτραπεί η επέκταση της προς οποιασδήποτε περιοχές κατοικημένες κυρίως. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε, σήμερα το πρωί τελείωσε. Ήτανε κάτι που έγινε και τέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία καλή ενέργεια του Δήμου Αργοστολίου, όπου από την εγκατάλειψη πήγε στην αναγέννηση και μεταμόρφωσε το πρώην Δημοτικό Σχολείο του Καπανδρητίου. Mm. Το πρώην Δημοτικό Σχολείο του Καπανδρητίου άλλαξε πλήρως όψη μετά τις εργασίες αποκατάστασης του Δήμου Αργοστολίου. Νέα ζωή έδωσε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο ένα εγκαταλειμμένο δημοτικό κτίριο, απέκτησε ξανά προοπτική αξιοποίησης μέσα από τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποίησε ο Δήμος Αργοστολίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Καπανδρητίου. Οι φωτογραφίες από την εξέλιξη του έργου αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μετάβαση από τη φθορά στην πλήρη ανακατασκευή της στέγης και των βασικών δομικών στοιχείων του κτιρίου, παρουσιάζοντας ένα αποτέλεσμα που αλλάζει ολοκληρωτικά την εικόνα του σχολείου. Το έργο αποκατέστησε σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του Δήμου Αργοστολίου, το πρώην Δημοτικό Σχολείο Καπανδρητίου ήταν ένα από τα δημοτικά κτίρια που υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 13ης και 14ης Φεβρουαρίου του 25, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη εισρωή υδάτων και τη δημιουργία επικίνδυνων συνθήκων για το κτίριο. Στόχος της παρέμβασης ήταν η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του κτιρίου και η εξάλειψη των προβλημάτων που προκαλούσαν οι φθορές στη στέγη και στις υπόλοιπες κατασκευές. Έγιναν εκτεταμένες εργασίες από τη στέγη μέχρι τους εσωτερικούς χώρους. Το έργο περιέλαμβανε σειρά σημαντικών τεχνικών παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων πλήρη αποξήλωση της παλιάς κέραμος σκεπής, καθαίρεση των φθαρμένων ξύλινων στοιχείων της στέγης, κατασκευή νέων ξύλινων ζευκτών και τεγίδων, νέο σανίδωμα, θερμομόνωση και στεγάνωση, νέα επικεράμωση με ρωμαϊκού τύπου κεραμίδια, αντικατάσταση κουφωμάτων, αποκατάσταση επιχρισμάτων, εσωτερική και εξωτερική χρωματισμοί, νέες υδροροές, αντικεραυνική προστασία και συμπληρωματικές οικοδομικές εργασίες. Και υπάρχουν βέβαια και φωτογραφίες που αποτυπώνουν κάθε στάδιο των εργασιών, από την πλήρη αποξήλωση της παλιάς στέγης και του φέροντος ξύλινου οργανισμού μέχρι την κατασκευή της νέας κεραμοσκεπής και την τελική μορφή του κτηρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 389.000 ευρώ.

0: επέστρεψαν μυστηριωδώς, βάζω εγώ τώρα ένα ερωτηματικό εδώ, τα κλεμμένα τάματα της Αγίας Παρασκευής μετά από 3 χρόνια. Συγκίνηση, λέει, στον Ασπρογέρακα Κεφαλονιάς, καθώς ανακοινώθηκε η μυστηριώδης επιστροφή των κλεμμένων ταμάτων της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τη διάρρηξη. Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης αλλά και έντονης συγκίνησης, γιορτάστηκε το βράδυ του Σαββάτου η μνήμη η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον Ασπρογέρακα, ένα από τα πιο ιδιαίτερα χωριά της Κεφαλονιάς, το οποίο κατοικείται μόνιμα από μόλις μία οικογένεια. Να το πούμε και αυτό. Περισσότεροι από 350 πιστοί, κάτοικοι της περιοχής, απόδημοι και επισκέπτες κάθε ηλικίας, κατέκλυσαν τον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής, αποδεικνύοντας πως το πανηγύρι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή του Πόρου και της Νοτιοανατολικής Κεφαλονιάς. Η πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς ήρθε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εφημέριου του ναού του πατέρα Κωνσταντίνου Ζαπάντη. Ο ιερέας αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους. Όπως ανέφερε, τα τάματα της Αγίας Παρασκευής, τα οποία είχαν κλαπεί πριν από περίπου 3 χρόνια κατά τη διάρκεια διάρρηξης του ναού, επέστρεψαν μυστηριωδώς στις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο επίτροπος του ναού Νικόλαος Σεριάτος, όταν άνοιξε ένα πρωινό την εκκλησία, αντίκρισε τα τάματα τοποθετημένα κάτω από την πόρτα του ναού γεμάτα χώματα. Αμέσως ενημέρωσε τον πατέρα Κωνσταντίνο, μεταφέροντάς του τη χαρμόσυνη είδηση. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους πιστούς, πολλοί από τους οποίους χαρακτήρισαν την επιστροφή των αφιερωμάτων ως ένα γεγονός που ενισχύει την πίστη και την ελπίδα.
1: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει να έχει γίνει πουθενά.
0: Να επιστρέφονται κλεμμένα, δύσκολα.
1: Είναι ένα από τα μυστήρια της Κεφαλονιάς. Και όμως έγινε και αυτό.
2: Κόσμος 96,5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και

0: πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Πάμε.
0: Πού να πάμε εδώ, ε. Λοιπόν, και την Παρασκευή συζητήσαμε το θέμα με τα ζώα τα νεκρά, έτσι. Τώρα έρχεται ο Σύλλογος Ντορής και βγάζει μια ανακοίνηση όπου αναφέρει πόσα ακόμα νεκρά ζώα και ξεσπά μετά τις φρικτές δολοφονίες. Οργή και βαριές καταγγελίες για τη σιωπή των αρχών. Κάθε ανεξιχνία στο έγκλημα στέλνει το μήνυμα ότι η ζωή των ζώων δεν έχει αξία. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό.
1: Καταρχάς να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, το τελευταίο διάστημα είχαμε πρώτα απ' όλα την δολοφονία ενός σκύλου. Ένα ήταν αυτό στο Βαλεριάνο, ο οποίος ήταν αδέσποτος αλλά ιδιαίτερα αγαπητός. Και επίσης το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί δύο, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς δολοφονίες, αλλά σίγουρα έχουν χτυπηθεί. Στο ένα ήταν έχουν χτυπηθεί άλογα.
0: Εδώ λέει ότι τα έχουν δολοφονήσει τα άλογα.
1: Ωραία, είναι δολοφονημένα λοιπόν.
0: Με τίτλο «Πόσα ακόμα νεκρά ζώα», το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κάνει λόγο για μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα που πλήττει το νησί.
1: Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, να διαβάσουμε την ανακοίνωσή τους, η οποία αναφέρει τα εξής. Κάπου στην Κεφαλονιά, ένας σκύλος που άνοικε σε όλο το χωριό και δύο άλογα έζησαν τις τελευταίες τους στιγμές μέσα στο φόβο και τον πόνο από χέρι συνανθρώπου μας. Οι δολοφονίες αυτές δεν αποτελούν απλώς ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου, ούτε είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι μια βαθιά πληγή για τον τόπο μας. Είναι μια πράξη που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπιάς, πολιτισμού και δικαιοσύνης. Όμως, εξίσου ανησυχητικό με το ίδιο το έγκλημα είναι αυτό που ακολουθεί κάθε φορά. Η σιωπή των κατοίκων και των αρχών. Η σιωπή που επιτρέπει στους δράστες να πιστεύουν ότι μπορούν να σκοτώνουν χωρίς συνέπειες. Για παράδειγμα, αν είχε εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονίας του σκύλου 2 περίπου εβδομάδες πριν, είναι βέβαιο ότι δεν θα είχαμε την δολοφονία των δύο αλόγων. Ακόμη και αν ο δράστης δεν είναι ο ίδιος, η σύλληψή του θα είχε αποτρέψει τον δολοφόνο. Τη σιωπή των κατοίκων που συνοδεύει η σιωπή πολύ πιο ηχηρή των καθήλων αρμόδιων, όπως του Προέδρου της Κοινότητας, των Υπευθύνων του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δική μας πρωτοβουλία δεν υπήρξε καμία παρουσία ούτε καν μια ανακοίνωση για τα συμβάντα. Είναι η αδράνεια των αρμοδίων που δεν αντιμετωπίζει τέτοιες υποθέσεις με ενδιαφέρον, ευαισθησία και αποφασιστικότητα και επιβάλλει νομοθεσία και η κοινωνία. Κάθε υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη, κάθε έγκλημα που δεν τιμωρείται, στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα. Ότι η ζωή των ζώων δεν έχει αξία. Ως φιλοζωικός σύλλογος, φυσικά αρνούμαστε να αποδεχτούμε αυτή την πραγματικότητα. Αρνούμαστε να θεωρήσουμε φυσιολογικό να δηλητηριάζονται, να βασανίζονται ή να δολοφονούνται ζώα και ο τόπος να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Απαιτούμε την άμεση, ουσιαστική και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την παραδειγματική εφαρμογή του νόμου. Μια κοινωνία αδιάφορη στην ομή βία κινδυνεύει να συνηθίσει την κτηνοδία. Τότε δεν αισθάνεται κανείς ασφαλής, ούτε ζώα, ούτε άνθρωποι. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση. Θέλω όμως να σταθώ σε κάτι. Ότι για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το λέω αυτό, δεν υπήρξε μισή ανακοίνωση που να γνωρίζουμε για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Αλήθεια, μήπως έγινε τηλεφωνικά μεταξύ τους, εγώ δεν είδα τίποτα.
1: Εγώ προσωπικά,
0: ούτε
1: που
0: εγώ,
1: κοιτάμε από το πρωί ως το βράδυ όλα τα sites για να έχουμε πλήρη ενημέρωση.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά έχουμε και δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι μας ενημερώνουν για το κάθε τι. Ειδικά για αυτό δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση.
0: Δεν είχαμε ενημέρωση. Αφού δεν είχαμε εμείς. Τώρα το πώς ενημέρωσαν τις αρχές. Μπορεί να τους ενημέρωσαν τηλεφωνικά.
1: Δεν ενημέρωσαν τις αρχές. Οι αρχές λέει ότι δεν πήγανε εκεί, έτσι. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι και οι αρχές δεν το είδανε, δεν το γνώριζαν όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως βλέπω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση, ότι λένε οι συγκεκριμένοι αυτοί πώς να το πω, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ντόρης και δημοσιογραφικού οργάνου.
0: Ποιο είναι το δημοσιογραφικό όργανο που ασχολήθηκε και δεν το πήραμε χαμπάρι? Μάλιστα. Ειλικρινέστατα το λέμε, δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν το είδαμε πουθενά. Και τα διαβάζουμε τα περισσότερα. Αν όχι όλα.
1: Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θέσει πολλές φορές, ειδικά για την κακοποίηση των ζώων.
0: Παρασκευή μιλάγαμε έχουμε, για αυτό το θέμα.
1: Γενικά λέω, έχουμε μιλήσει και τις άλλες φορές, οπότε δεν μπορεί να ήταν, να το πω έτσι, κάτι το οποίο δεν θα το λέγαμε.
0: Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού. Την Παρασκευή κάναμε ολόκληρη κουβέντα γι' αυτό. Ποιο μέσον ήταν αυτό, δεν ξέρω.
1: Αυτά. Πάντως βλέπω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο παντού γινόντουσαν
0: πανηγύρια.
1: Ο
0: χαμός.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικά έγινε, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Από ό,τι μου είπανε όσοι πήγαν στον Τερλέκα, δεν υπήρχε καρφίτσα να πέσει. Έγινε ο κακός χαμός.
1: Ναι, και στο Facebook έγινε ο κακός χαμός, αλλά από την ανάποδη.
0: Δηλαδή τι λέγανε?
1: Δηλαδή λέγανε ότι υπήρχε ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θύμιζε περισσότερο μπουζούκια παρά πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά τώρα είναι μηνύματα που ναι, υπάρχουν σε πληθώρα στο ίντερνετ.
0: Όταν ερχόταν ο Τερλέκας, τι θα ήτανε? Μπουζούκια δεν θα ήταν?
1: Ναι, αλλά είναι πανηγύρι. Σαν πανηγύρι διαφημίζεται.
0: Μπορεί να είπε και νησιώτικα και τσάμικα και καλαματιανά.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης κάποιοι καυτηρίασαν κάτι άλλο. Ότι καταρχάς να πούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά σε διάφορες περιοχές. Δεν είναι όμως ότι όλες αυτές οι περιοχές είναι έτοιμες να υποδεχθούν πολύ κόσμο.
0: Αχα.
1: Και είπανε δηλαδή αρκετοί ότι παρατηρήθηκε συνωστισμός στο δρόμο και δεν ήξεραν, ειδικά τουρίστες, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για τους ντόπιους, οι τουρίστες δεν ξέρανε πού να πάνε. Από πού να πάνε.
0: Από πού να πάνε και σε ποιο να πρωτοπάνε ξέρανε.
1: Όχι, όχι. Από πού να πάνε, εκεί που θέλανε να πάνε. Α. Δεν είναι ότι πηγαίνανε στα πανηγύρια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Περνώντας από, τους, ναι, από τα σημεία που γινόντουσαν τα πανηγύρια, μάλιστα, γινόταν ένας χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό συμβαίνει. Είναι και τα πανηγύρια μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε, τι να πούμε. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Να πάμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
7: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Μαρκέτος.
6: Κινηθείτε
7: προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

0: Εδώ είμαστε. Να πάμε σε μια ανακοίνωση που μας έβγαλε ο κύριος Καπάτος.
1: Ναι.
0: Τα έργα, λέει, που ολοκληρώνονται και οι νέες προτεραιότητες για Κεφαλονιά και Ιθάκη στη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κύριος Παναγής Καπάτος με τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Είναι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Και, ναι, είχαν συνάντηση εργασίας. Την οποία πραγματοποίησε την Παρασκευή 24 Ιουλίου με αντικείμενο την πορεία του κυβερνητικού έργου στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και τον σχεδιασμό της επόμενης αναπτυξιακής περίοδου για τα νησιά μας. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ολοκληρώνονται τις επόμενες εβδομάδες. Το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη αφήνει ένα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από παρεμβάσεις στην υγεία, τον πολιτισμό, τις δημόσιες υποδομές, την πολιτική προστασία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τον χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και την οδική ασφάλεια. Και συζήτησαν παράλληλα τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους Δήμους στην περιφέρεια και με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στον υφυπουργό, ώστε να ανταποκρίνεται τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030, με αναφορά την ενίσχυση της κολλικής στέγης στο Αργοστόλι, στην βελτίωση της ίδρυυσης στη Βόρεια Κεφαλονιά, καθώς και σε νέες παρεμβάσεις στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης σηματοδοτεί και τη μετάβαση στη νέα αναπτυξιακή περίοδο. Το βασικό εργαλείο από εδώ και στο εξής θα είναι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο θα το έχουμε τετραετία 26-30, που θα πλαισιωθεί και από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Μου άρεσε περισσότερο το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του σχεδιασμού. Εντάξει, στο τέλος, ο κύριος Καπάτος ευχαριστεί τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για την παραγωγική συζήτηση και συνάντηση που είχαν.
0: Μακάρι να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις των κυβερνώντων.
1: Η αδερφή του θα παίξει και σε σύριαλ. Κάμπινγκ του Κοντογιώργη.
0: Α, η Κοντογιώργη, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία τραγουδίστρια και πολύ καλή ηθοποιός.
1: Θα παίξει.
0: Καλή τραγουδίστρια, μην με κοιτάς έτσι. Φοβερή.
1: Ναι, σαν ηθοποιός έχει διαπρέψει βέβαια λίγο περισσότερο. Σε ένα που λέγεται Κάμπινγκ, ο άλλος κόσμος.
0: Α, είναι σε αυτό. Στο Μέγκα. Ναι. Πολλοί βγαίνουν σε αυτό το σύριαλ. Θα γελάσουμε. Αλλά το Σεπτέμβρη, μάλλον.
1: Από Οκτώβρη, Σεπτέμβρη. Εντάξει. Υπομονή τώρα, ελληνικές ταινίες και Άγιος ο Θεός.
0: Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ έχω μάθει τις περισσότερες ατάκες.
1: Α, κι εγώ.
0: Στο Κωνσταντίνο και Ελένης πάντως.
1: Α, όχι για ταινίες.
0: Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην θυμάμαι τις ατάκες. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Κωνσταντίνου, ναι. Ελένης.
1: Καλά, εντάξει, δεν το βλέπεις σε συνέχεια. Εγώ δηλαδή δεν το βλέπω, τη ζήτημα θα το πετύχω μια φορά τη μέρα.
0: Εγώ το πετυχαίνω, δύο φορές. Και μ' αρέσει, το ξαναβλέπω.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, ξαναφούντωσε η λαϊκή συσπήρωση, τα ξαναπήρε στο κρανίο. 13 μήνες, λέει, καίει η φωτιά στη Λαγκάδα. Οι ευθύνες κυβέρνησης και περιφερειακής αρχής δεν σβήνουν. 13 μήνες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο χώρο του Λαγκάδα,
1: της Λαγκάδας,
0: στο Δήμο Αργοστολίου, η φωτιά εξακολουθεί να καίει, μετατρέποντας μια έκτακτη κατάσταση σε μια μόνιμη περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή για την Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε φυσιολογική ούτε αναπόφευκτη. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ως κόστος και όχι ως υποχρέωση του κράτους. Κατά τη χθεσινή νέα αυτοψία περιοδία που έγινε χθες από κλιμάκιο της λαϊκής εισπύρωσης Ιωνίων Ίσων στην περιοχή, οι εργαζόμενοι πάνω από 100 δουλεύουν σε διάφορες επιχειρήσεις μας ενημέρωσαν εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για τις έντονες οσμές που σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες κάνουν αφόρητη την κατάσταση. Και τονίζουν, η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη. Και συνεχίζουν, παρά το γεγονός ότι έχει πλήρη γνώση τη σοβαρότητα της κατάστασης, άφησε να περάσουν 13 ολόκληροι μήνες χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Ακόμα και τα αιτήματα που σύμφωνα με την ίδια την Περιφερειακή Αρχή υποβλήθηκαν προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για επιστημονική υποστήριξη και έκτακτη χρηματοδότηση έμειναν χωρίς καμία απάντηση. Η κυβερνητική αδιαφορία είναι προκλητική και επικίνδυνη και έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Την ίδια στιγμή σοβαρότητα της είναι και οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής Ιωνίων, Νήσων. Στις 12 Ιουλίου του 25 και στις 12 Ιανουαρίου του 25 η Λαϊκή Συσπήρωση έφερε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με επερώτησή της, απαιτώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και μέτρα. Στην απάντησή της στις 24 Οκτωβρίου του 25 η ίδια η Περιφερειακή Αρχή παραδεχόταν την κρισιμότητα της κατάστασης. Συγκεκριμένα, επικαλούμενη την έκθεση του ΕΚΕΦΕ, Δημόκριτος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αποτυπώνεται η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην περιοχή, η οποία εφόσον συνεχιστεί θα είναι
1: ενεργή πυρκαγιά,
0: θα έχει σωρευτικές συνέπειες στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Παρά την παραδοχή αυτή, παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων και παρά τις διαπιστώσεις του κλιμακίου ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος, δεν υπήρξε η απαιτούμενη πίεση προς την κυβέρνηση, ούτε συνεχής ενημέρωση των πολιτών, ούτε ανάδειξη του προβλήματος με την ένταση που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Αντίθετα, η Περιφερειακή Αρχή επέλεξε τη σιωπή, σαν να περίμενε ότι με το πέρασμα του χρόνου η φωτιά θα σβήσει μόνη της και το θέμα θα ξεχαστεί. Στην ίδια απάντηση αναφερόταν επίσης ότι οι δαπάνες που απαιτούνταν για την αντιμετώπιση του φαινομένου είχαν ήδη ανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό. Αυτό αποδεικνύει ότι όσο καθυστερεί η οριστική αντιμετώπιση, τόσο μεγαλώνει το οικονομικό βάρος για το δημόσιο και τελικά για τον ελληνικό λαό, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων δεν πρόκειται να επιτρέψει να πέσει σιωπή πάνω σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Δεν θα αποδεχθεί ότι στην Κεφαλονιά υπάρχει μια φωτιά που καίει επί 13 μήνες, με επίσημες επιστημονικές εκθέσεις να προειδοποιούν για σωρευτικές συνέπειες στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον και με την κυβέρνηση να διαφορεί και απαιτεί
1: να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς, να εξασφαλιστεί άμεσα η αναγκαία κρατική χρηματοδότηση χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, να πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων με δημόσια ανακοίνωση όλων των αποτελεσμάτων, να ενημερωθούν υπεύθυνοι οι κάτοικοι για τους πιθανούς κινδύνους και τα μεταπροστασίες, να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και διοικητικές ευθύνες για το γεγονός ότι μία πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει 13 μήνες μετά την εκδήλωσή της. Η ζωή και η υγεία του λαού δεν μπορούν να υποχωρούν μπροστά στη λογική του κόστους-οφέλους, στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. 13 μήνες είναι ήδη πάρα πολύ. Η φωτιά πρέπει να σβήσει τώρα. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής δεν παραγράφονται και δεν σβήνουν μαζί με τις τάχτες. Πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
2: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
2: μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Πάμε στις εκδηλώσεις μας, για να προλάβουμε δηλαδή. Σήμερα στα Φαρακλάτα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παναίτη Στράτη στις 9, σας περιμένουν όλους για να απολαύσετε την ξεκαρδιστική παράσταση ο Καραγκιόζης Γραμματικός από το Θέατρο Σκιών του Βαγγέλη Σταθάτου. Επίσης, άλλο Καραγκιόζη έχουμε στην Αγία Ειρήνη, κάτω στη Δημοτική Ενότητα Ηλίου Πρόνων, εκεί στον προάβλιο χώρο της Αγροτολέσχης, στις 9 παρα 20, ο Δήμος Αργοστολή προσκαλεί μικρούς και μεγάλους. Αυτή η παράσταση είναι ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο δέντρο από τον Αλέξανδρο Μελισσινό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα στο Αργοστόλι.
0: Σήμερα έχουν την τιμητική τους, δηλαδή οι Καραγκιόζηδες.
1: Στο Αργοστόλι.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, δεν ακούστηκε και πάρα πολύ ωραίο έτσι, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, οι Καραγκιόζηδες, οι παραστάσεις του Καραγκιόζη.
1: Μάλιστα.
0: Αφού είναι δύο. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Είναι δύο.
1: Ωραία.
0: Διαφορετικοί Καραγκιόζηδες.
1: Λοιπόν, απλά. Σήμερα στο Λιξούρι στις 9 η ώρα, στο κέντρο, η Καντατόρικη Περατζάδα από την Ανδρική Δημοτική Χοροδία. Ο μαέστρος Άγγελος Μουρελάτος στην κιθάρα και στο ακορντεόν ο Γρηγόρης Βλαχούλης, παρέα με τους Καντατόρους, περιδιαβαίνουν τα στενά του Λιξουρίου τραγουδώντας όμορφες μελωδίες του τόπου μας.
0: Ωραίο σκηνικό θα είναι, θα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Θα το ακούω και πολύ ευχάριστα.
1: Ναι. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο, ότι αύριο στις 9.30 το βράδυ στο Ιόνιο Ενιδρίο, όπως αναφέρει εδώ, έξω από το Ιόνιο Ενιδρίο, όπως καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: σας προσκαλούν στην καθιερωμένη γιορτή του ψαρά.
0: Θα έχει σαρδέλα.
1: Ψάρια θα έχει. Και ναι, και ψητή σαρδέλα. Με και ντόπιο κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η γιορτή του ψαρά. Θα έχει και ζωντανή μουσική.
0: Πολύ ωραία. Και στον Πόρο έγινε και έγινε χαμός, λέει.
1: Όχι, εκεί ήταν η γιορτή της σαρδέλας, αποκλειστικά. Εδώ είναι η γιορτή του ψαρά.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να έχει και μπαρμπούνια.
1: Λοιπόν, στην Άσο σήμερα στις 9 η ώρα, μελωδική περατζάδα από το μουσικό σχήμα του Σπύρου Μπουρμπούλη, στις 9 η ώρα. Μελωδική περατζάδα.
0: Πολύ ωραία. 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Να έχει και ηρεμία η θάλασσα, να μυρίζει το φεγγάρι.
1: Ναι, φαίνεται ότι δεν θα έχει σήμερα αέρα.
0: Ωραία θα είναι. Πολύ ωραία σαν εικόνα. Μπράβο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε δυνατές εμφανίσεις στην Κοπηλασία.
0: Α, πάμε στα αθλητικά.
1: Ναι, από το ναυτικό όμιλο είχαμε το πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών που διεξήχθη στην Καστοριά το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Οι αθλητές λοιπόν του ναυτικού ομίλου Αργοστολίου, Μαγουλάς Παναγής και Γαρμπής Μάριος, αγωνίστηκαν στο μονό σκιφ παιδών 2 χιλιόμετρων. Ένα δύσκολο αγώνισμα που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ο Μάριος Γαρμπής κατάφερε να περάσει στα τελικά και να τερματίσει πέμπτος στον μικρό τελικό, δηλαδή ενδέκατος στην κατάταξη, πανελλήνιο έτσι, με καλύτερο χρόνο τα 8 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Ο αθλητής Μαγουλάς Παναγής, με μόλις λίγους μήνες εκμάθησης και συνεχούς προπόνησης, δεν κατάφερε να περάσει τα τελικά του αγωνίσματος, έφερε όμως πολύ καλές εντυπώσεις για την τεχνική του και καλύτερο χρόνο το 10-15. Λοιπόν, συγχαίρουμε και εμείς από εδώ τους αθλητές.
0: Βεβαίως,
1: μας και όλους όσους τους στηρίζουν σε αυτή τους την προσπάθεια. Λοιπόν, και θα σας πω και σε κάτι άλλο, διότι έγινε βέβαια εκκλήρωση, δεν έχει ανακοινωθεί όμως ακόμα η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει ανακοινωθεί κάπου, εγώ δεν το έχω εδώ. Έγινε η κλήρωση για να μάθουμε τους αντιπάλους του ΝΕΟΛ.
0: Α, για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, είναι αρκετά σωματεία τα οποία έτσι...
0: Είναι βαρβάτα.
1: Είναι καλά.
0: Oh.
1: Έχει ξαναπαίξει βέβαια,
0: ναι,
1: με κάποιους από αυτούς.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ναι, έχει παίξει. Λοιπόν, καταρχάς είναι στον πρώτο όμιλο, έχει τοποθετηθεί εκεί. Έχουμε την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, Αθλητική Ένωση Καναλακίου Αχαίρων, γνωστή και οι δύο. Αθλητική Ένωση Ροητίκων, λέει εδώ. Επίσης Νικόπολη Πρέβεζας. Αθλητικός Σύλλογος Τύρων Αγίων Θεοδόρων, γνωστό. Επίσης Καλαμάτα, εκπαιδευτήρια Οπλάτων, αθλητικός όμιλος Πεύκης, γυμναστικός σύλλογος Μανδραϊκός, νομίζω και αυτόν τον έχει ξαναδεί, Άρης Πετρούπολης και Νίκια Μαρουσίου.
0: Α, θα παίξει και με αθηναϊκές ομάδες.
1: Ναι, είχε παίξει και πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολα, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Νεόλ έχει αποδείξει ότι δεν έχει πρόβλημα.
0: Ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Τα πάει καλά.
0: Μπράβο του. Καλή επιτυχία λοιπόν στο νέο πρωτάθλημα.
1: Πάντως, όσον αφορά τον Νεόλ, θέλω να διαβάσω μία ανακοίνωση που είχε βγάλει και να κλείσουμε με αυτό. Ο Νεόλ είχε διοργανώσει πριν από κάποιο διάστημα μία εκδήλωση. Ήταν νομίζω συναυλία. Έχει βγάλει λοιπόν μία ανακοίνωση με αφορμή δημόσια σχόλια που αφορούν τη μουσική εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου μας και αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε με σεβασμό και νυφαλιότητα. Ο Νεόλ δεν διοργάνωσε τη συγκεκριμένη βραδιά για προσωπική προβολή, ούτε για να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις όλων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μοναδικό σκοπό την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου και των 137 παιδιών που αθλούνται καθημερινά στις ακαδημίες μας. Σε μια προσπάθεια που βασίστηκε στον εθελοντισμό, στην αγάπη και στην προσφορά δεκάδων ανθρώπων, είναι φυσικό να υπάρχουν παρατηρήσεις και διαφορετικές απόψεις. Κάθε καλοπροαίρετη κριτική είναι ευπρόσδεκτη και αποτελεί αφορμή να γινόμαστε καλύτερα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα λόγια, όσο εύκολα και αν διατυπώνονται, δεν μπορούν να υπερισχύσουν τις ουσίες. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει πραγματική αξία είναι οι πράξεις. Ο καθένας κρίνεται από την συμβολή του, από το αν βρίσκεται δίπλα στους συλλόγους, στα παιδιά και στην τοπική κοινωνία όταν υπάρχει ανάγκη, και όχι μόνο από την κριτική που ασκεί εκ των υστέρων. Ως διοίκηση του ΝΕΟΛ, ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια, τους χορηγούς, τους εθελοντές, τους καλλιτέχνες, όσους εργάστηκαν αθόρυβα για την επιτυχία της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο και βρέθηκαν δίπλα μας. Ο Νεόλ θα συνεχίσει να εργάζεται με σοβαρότητα, διαφάνεια και αφοσίωση, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την πρόοδο του συλλόγου και το καλό των παιδιών μας. Με εκτίμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νεόλ.
0: Αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Θεοφυλάτο που είχε βγάλει μια ανακοίνωση και κατέκρινε
1: την εκδήλωση.
0: Ναι, δεν του άρεσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
1: Συγγνώμη, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα που βγαίνει εκτός, σε μπασκετικό επίπεδο, γιατί θα βγει και ο Παλιξουριακός εκτός, και πρέπει να τη στηρίζουμε όλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπάρχουν τέτοιες,
0: ναι,
1: να δημιουργούνται τέτοιες έρηδες και πού, εντός της Παλικής.
0: Ναι. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία. Τα είχε βάλει και με την κυρία Λουκέρη που παρουσίασε το πρόγραμμα ως αντιδήμαρχος, γιατί να το παρουσίασε. Τέλος.
1: Ναι, να θυμίσουμε επίσης ότι ο Νεόλ πριν από ένα μήνα περίπου είχε κάνει ανοιχτό κάλεσμα. Όποιος ήθελε μπορούσε να πάει και να διεκδικήσει τη θέση της διοίκησης.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια εκεί φανταστείτε ότι μια φορά δεν βρέθηκαν όσοι έπρεπε να πάνε. Έγινε και δεύτερη φορά και τελικά βρέθηκε ο κύριος Σαμόλης, αν δεν κάνω λάθος, να αναλάβει την διοίκηση με οποιοδήποτε κόστος και με οποιαδήποτε δυσκολία, γιατί τώρα ξεκινάνε πραγματικά τα δύσκολα.
0: Υπάρχουν και εθελοντές της δυσκολίας.
1: Όσο μπορεί θα βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή νωρίτερα σας έλεγα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 και 34 βαθμούς Κελσίου, να σας πω ότι πράγματι αυτή τη στιγμή έχουμε αίσθηση 31 βαθμών. Η θερμοκρασία είναι στους 30, 31 βαθμοί η αίσθηση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε κοντά μας και να σας δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 11 εδώ.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο εργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά 90 λεπτά. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
13: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
14: Στις 12:20 για ύπαρξη βόμβας. Στο σημείο έχει σπεύσει και διενεργεί έλεγχο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος εισοδού Κανάρι. Γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας. Η συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους Πανεπιστημίου και Αμερικής Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν μετά την εκδήλωση φωτιάς νωρίτερα σήμερα σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Ανολιώσια. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και Παλαιοπαναγιάς Σπάρτης. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 10,6% στα $87,9 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 8,7% στα 82,5 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε από την πλευρά του την Ελλάδα ο καγκελάριος της Αυστρίας, τονίζοντας ότι της οφείλεται ευγνωμοσύνη στον αγώνα που κάνει κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά. Σύμφωνα με Ισπανικά και Βρετανικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόμπ και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος. Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εχθές το βράδυ σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μια 15χρονη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας της 15χρονης 51 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εχθές από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, αλλά συνεχίζει να αναζητά τουλάχιστον έναν ακόμη δράστη. Πιστεύουμε ότι δύο άνθρωποι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, τονίζοντας ότι η κατάσταση εκεί δεν αποτελεί πλέον απειλή για τον πληθυσμό. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν δύο όπλα.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν και εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Και ελπίζουμε να είσαστε καλά. Κάποιοι να είσαστε ηλιοκαμένοι, γιατί έτσι πρέπει αυτή την περίοδο, ή κάποιοι να ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, γιατί έτσι είναι αυτή η περίοδος. Και όλα είναι καλά, έτσι. Δείτε το, όσοι γυρίσαμε, η προσαρμογή κρατάει πολύ λίγα λεπτά, να το ξέρετε, ή το ξέρετε, δεν χρειάζεται από εμάς, να σας το πούμε. Η καθημερινότητα είναι τέτοια, οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που μπορεί κάποιος να πει ότι δεν φτάνει να πας μόνο για λίγο, αλλά νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε και ελπίζω και εσείς να το έχετε ευχαριστηθεί, και πάμε για τα επόμενα, πάμε για τα καλύτερα.

Οι εξελίξεις, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι περίπου έτσι όπως τις αφήσαμε αυτές, δηλαδή λίγες ημέρες απουσίες. Άμα έμπαινες ένα χάρτη ή αν άνοιγες ένα ραδιόφωνο πριν και μετά, κάπως με τα ίδια πρόσωπα κινείσαι, κάπως με τους ίδιους ανθρώπους, παρακολουθείς, κυρίως τον Τραμπ για τις εξελίξεις εκεί. Αλλά γενικότερα, να λέμε, παιδιά, καλά πάει το πράγμα. Να δεις τη ζούγα για μετά, γιατί άμα δούμε τι γίνεται, ας πούμε, πάλι αυτή τη φορά σε Γαλλία και Ισπανία, και δεν θα πάω πρώτο θέμα τον πόλεμο, τότε είναι να αρχίζεις να σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά και τι σημαίνει κλιματική κρίση και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Πάνω κάτω καταλάβατε με τι θα πορευτούμε. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τιμή μου και χαρά μου. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Επίσης, θα πρέπει να σας πω στον ήχο. Παναγιώτη, όταν έφυγα μαζί δεν ήμασταν. Α, ωραία. Ντεζαβού, ξέρεις, ήρθε αυτό όλο το πράγμα. Και είναι ο Πέτρος Μωραίτης, που λογικά και με τον Πετράν ήμουνα, ή με την Αργυρό, αν θυμάμαι καλά, που λίγο πριν πάρουμε την άδεια και εμείς, ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το ξέρετε, 210-48-00-170-174. Έτσι πορευόμαστε μαζί με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντα στις μουσικές επιλογές, και ποιος είναι ο ρόλος μας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

0: κοιτάς.
1: Λοιπόν, επιστροφή στην πραγματικότητα, επιστροφή στην κανονικότητα, επιστροφή στην παρακολούθηση των πραγμάτων και θα βγούμε εκτός, γιατί οφείλω, θεωρώ, να βγούμε εκτός δεδομένης της κατάστασης και το τι έχει να αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Φέτος είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Κάθε χρόνο μία διαφορετική χώρα αντιμετωπίζει τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, έστω και αν, θα το επαναλάβω, κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ή είναι κάτι που έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Τώρα έρχεται πολύ πιο γρήγορα, διαρκεί περισσότερο ή σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο. Βλέπε για παράδειγμα τις έντονες βροχοπτώσεις σε διάρκεια, αλλά έχει τεράστιο αντίκτυπο. Γαλλία και Ισπανία λοιπόν, mega fires, είμαι σίγουρη ότι την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμη, έχουμε τον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει, επιστήμονας, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτές οι εικόνες, οι σοκαριστικές των μεγάλων πυρκαγιών που τις τελευταίες πολλές ημέρες χτυπούν Γαλλία και Ισπανία, δεν μπορούν να μην μας θορυβήσουν και δεν είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς έχετε κάνει τη σκέψη. Αν δηλαδή κάτι τέτοιο συνέβαινε εδώ, τότε πού θα βρισκόμασταν? Εδώ είχαμε άλλο. Είχαμε αυτή την έντονη βροχόπτωση. Είχαμε αυτό το ούτε μπουρίνι, μπορείς να το πεις. Ήταν κάτι πέρα από...

0: Μπουρίνι και είχε αυτή την οι εικόνες των τουριστών πάνω από την Ακρόπολη να τρέχουν μέσα σε μια θύελλα να προλάβουν. Ήταν κάτι που στην αρχή το βρίσκεσαι ενδεχομένως, κάποιοι το βρήκανε χαριτωμένο, είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό για το τι συμβαίνει γενικά στον πλανήτη και δει στην Ευρώπη. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι μαζί μας, είναι ο πυρομετεωρολόγος. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Τι ζούμε, μια εικόνα παρακαλώ αν έχετε, κύριε Γιάνναρε, το τι συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Ζούμε αυτό που πριν από 10 ή 20 χρόνια θα έλεγε κάποιος ότι είναι το μέλλον μας. Δυστυχώς όμως σήμερα οι εικόνες οποίες βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα θυμίσω γιατί σας άκουγα προηγουμένως ότι είδαμε παρόμοιες εικόνες, ίσως σε λίγο μικρότερη κλίμακα, το 2021 στη χώρα μας και το 2023 στην πυρκαγιά του Έδρου. Είναι εικόνες στις οποίες όλη η ερευνητική κοινότητα, όλη η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει ότι κάποια στιγμή θα αποτελούσαν το παρόν μας. Δυστυχώς αυτό το παρόν πλέον έχει φτάσει και αν δεν κάνουμε κάτι, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι μόνο χειρότερα.
0: Έχει φτάσει νωρίτερα από ό,τι το περιμένατε?
1: Αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Πράγματι φαίνεται ότι όλα αυτά τα οποία, για παράδειγμα, οι κλιματικές προβολές, δηλαδή οι προγνώσεις, να το πω απλά, για μετά από 10, 20, 30 χρόνια, μας δείχνανε, φαίνεται ότι έχουν έρθει πιο γρήγορα ίσως από ό,τι θα περιμέναμε. Και ίσως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, θεωρώ ότι έχουν υποεκτιμήσει πάρα πολύ σοβαρά τον κίνδυνο. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Διότι μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο.
0: Αυτό έχει αλλάξει δηλαδή, συγγνώμη σε διάκοψα, αυτό έχει αλλάξει, θα πρέπει δηλαδή να παρακολουθείτε και κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει φυσικά και οι συνθήκες στην επιφάνεια, οι οποίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πυρκαγιά, αλλά οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές, είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε ανατροφικά συστήματα φωτιάς ατμόσφαιρας. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
0: Κρατάω αυτό. Η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό στην ουσία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είχε δε προηγηθεί σε αυτές τις χώρες ένας παρατεταμένος καύσωνας με πάρα πολύ ξηρασία.
1: Πολύ σωστά.
0: Και έχω ακούσει και έχω δει και στα δελτία ειδήσεων επιστήμονες και τους κατοίκους των περιοχών αυτών, γιατί μιλάμε για εκενώσεις χιλιάδων ανθρώπων περιοχών, ότι το περιμέναμε, το ξέραμε, ήταν αναμενόμενο αφού είχε
1: προηγηθεί. Δυστυχώς ναι. Κοιτάξτε, οι περιοχές αυτές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, είχαν αρκετές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της άνοιξης, οι οποίες αυξήσαν πάρα πολύ τη διαθεσιμότητα της βλάστησης. Στη συνέχεια ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, οπότε όλη αυτή η βλάστηση ξεράθηκε πάρα πολύ γρήγορα και μετατράπηκε στο υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές. Ήταν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονταν σε περίπτωση που υπήρχε μια έναρξη πυρκαγιάς, διότι αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, έτσι θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Είναι ο καιρός ο οποίος δημιουργεί τις ευνοϊκές συνθήκες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια έναρξη πυρκαγιάς. Ωστόσο, υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τις πυρκαγιές τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω να σταθούμε κυρίως στο πώς μπορεί αυτό να το προληπτικά να το διαχειριστεί η ανθρωπότητα. Γιατί θεωρώ, πιστεύω, νομίζω τέλος πάντων, χωρίς να έχω τις γνώσεις σας, ότι είμαστε σε μια εντελώς μεταβατική, αλλά ουσιαστικά μεταβατική περίοδο. Ο καιρός δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω.
1: Σωστά.
0: Οι καύσωνες θα υπάρχουν, θα είναι το ίδιο παρατεταμένοι, θα είναι το ίδιο από πνικτική ατμόσφαιρα και ειδικά σε χώρες όπως αυτές, γενικά στη Δυτική Μεσόγειο, που δεν ήταν και μαθημένες κιόλας. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε?
1: Νομίζω ότι νούμερο ένα προτεραιότητα γενικά από ό,τι μιλάμε για κλιματική κρίση, αλλά και πιο ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές, είναι η προσαρμογή. Προσαρμογή σημαίνει ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες που έχουμε διαμορφώσει για τον πλανήτη μας. Οπότε θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ επιτακτικά στο να προσαρμοστούμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε όλα αυτά τα περιστατικά. Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συστήμα δέγγυης προειδοποίησης, όχι όμως γενικά και αόριστα, όπως δυστυχώς έχουν αναπτυχθεί στο σύνολο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Σημαίνει συστήμα δέγγυης προειδοποίησης, τα οποία θα είναι κουμπωμένα με αποφάσεις που θα αναβάλλονται στο πεδίο. Και θα είναι κουμπωμένα επίσης με ενέργειες που θα κάνουν οι άνθρωποι πλέον στο επίπεδο της κοινότητας. Ναι. Και ταυτόχρονα να περιορίσουμε ενάρξεις των πυρκαγιών, να ξέρουμε δηλαδή από τι προκαλούνται και επομένως να περιορίσουμε τις ενάρξεις και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Διότι διαχειριζόμαστε το τοπίο και αυτό δημιουργεί μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση, μεγάλη συσσόρευση βιομάζας και όταν πλέον λόγω των καιρικών συνθηκών όλο αυτό μετατρέπεται σε ένα έφλεκτο μείγμα, έχουμε τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε.
0: Πώς το κάνεις αυτό? Δηλαδή πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση?
1: Κινητοποιώντας τις κοινότητες. Για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη χώρα μας. Παλαιότερα, αν κοιτούσαμε την ελληνική ύπαιθρο, θα βλέπαμε ένα μοσαϊκό από χρήσης γης. Θα βλέπαμε, για παράδειγμα, ένα πευκοδάσος, το οποίο με τα πεύκα συχνά να τα κατηγορούμε, αλλά θα βλέπαμε ένα πευκοδάσος, θα βλέπαμε συνέχεια ένα μπέλι, θα βλέπαμε μια καλλιεργήσιμη έκταση, θα βλέπαμε και το χωριό και οι άνθρωποι θα ζούσαν και θα δούλευαν μέσα σε όλη αυτή την αγροτοδασική έκταση. Αυτό δημιουργεί μια ανομοιογένεια η οποία είναι κρίσιμη σημασία αν εκδηλωθεί κάπου μια πυρκαγιά. Γιατί μπορεί να περιορίσει τη ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται, μπορεί να ακόμη και να τη σταματήσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αυτό δυστυχώς με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, με το ότι δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, έχει πλέον οδηγήσει στο να έχουμε ένα χαλί εντός εισαγωγικών. Αν το φανταστούμε ότι πετάμε ψηλά, ένα χαλί από μια συνεχή βλάστηση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν μπει μια φωτιά εκεί,
0: ξέρετε,
1: μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα.
0: Εσείς μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά πέρσι κάναμε αυτές τις συζητήσεις και μιλούσαμε πάλι για την εγκατάλειψη της υπαίθρου, πάλι ότι οι άνθρωποι δεν είναι εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, να το πω πάρα πολύ απλά, να καθαρίζουν, οι ξυλοκόποι να καθαρίσουν το δάσος, οπότε δημιουργείται αυτό το μείγμα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Γιατί φέτος, η αίσθηση μου είναι, το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ζεστό στη χώρα μας όσο σε αυτές? Και είδαμε τη Γερμανία να υποφέρει, δεν έχουν κλιματιστικά, την κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Βλέπουμε τώρα τη Γαλλία, είδαμε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία. Εδώ γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, τι έχει αλλάξει?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Όταν λέμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία, εννοούμε το πώς κινείται ο αέρας γύρω από τον πλανήτη μας, το που είναι τα συστήματα υψηλής πίεσης και τα συστήματα χαμηλής πίεσης, όλο αυτό δημιουργεί τον καιρό. Σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Δυτική Μεσόγειο, θα μπορούσα να το περιγράψω ότι είμαστε μια τραμπάλα σε ό,τι αφορά τον καιρό. Οπότε έχει δηλαδή καυσωνικά επεισόδια στην Δυτική Ευρώπη. Η δικιά μας περιοχή έχει πιο ήπιες θερμοκρασίες, κοντά στις κανονικές ή λίγο υψηλότερες. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι εντός πολλών εισαγωγικών είμαστε τυχεροί, μας έχει ευνοήσει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και δεν έχουμε επηρεαστεί μέχρι στιγμής από πολύ ισχυρά κύματα καύσωνα. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει και το επισημαίνω αυτό διότι μπροστά μας έχουμε έναν Αύγουστο.
0: Και από Τετάρτη και μετά έχουμε επιστροφή των γνωστών μελτεμών.
1: Πολύ σωστά. Τουλάχιστον
0: αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, έρχονται, επιστρέφουν τα μελτέμια. Έχει ανέβει πάρα πολύ θερμοκρασία. Δεν έχει σχέση με την προηγούμενη ημέρα κιόλας, όχι ημέρες. Δηλαδή το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ζήσαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Άρα
1: σωστά,
0: τώρα σωστά. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα εμείς?
1: Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χώρα μας. Το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά δύσκολο. Το είπατε ήδη. Περιμένουμε πράγματα από την Τετάρτη να έχουμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση του μελτεμιού πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά. Ταυτόχρονα στη δυτική και βόρεια χώρα η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλότερη, οπότε αυτό θα βοηθήσει να αποξηρανθεί η καύσιμη ύλη. Χρειάζεται να είμαστε τα μάτια μας 14 και ταυτόχρονα να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και τις απαγορεύσεις που υπάρχουν. Είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος από κάποια δικιά μας αμέλεια, γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, γιατί θέλαμε να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόλληση, να οδηγήσουμε σε μια ακόμη καταστροφή.
0: Ναι. Γιατί διαβάζω κιόλας το κόστος των πυρκαγιών. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για οικονομία. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από το Liberal. Στο Liberal διαβάζω πόσο κοστίζει στην Ευρώπη κλιματική κρίση. Και κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί σε λίγο θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, που παρακολούθησε την κοινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τον Αυστριακό Καγκελάριο, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κινηθεί η Ευρώπη με έναν τρόπο ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή.
1: Ανοίγεται δύο πολύ μεγάλα κεφάλαια για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες. Σε ό,τι αφορά το κόστος, θα πρέπει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Ολοκληρωμένη ανάλυση σημαίνει τι. Τι έχω δαπανίσει για την πρόληψη, τι έχω δαπανίσει για την καταστολή και στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδος να μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό. Για να μπορούμε ποσοτικά και με ακρίβεια πλέον να βλέπουμε το οικονομικό αποτύπωμα. Και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, επειδή έτυχε πριν από 4 μήνες, τον Απρίλιο, να βρίσκομαι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, δυστυχώς θα σας πω ότι δεν είμαστε όσο έτοιμοι θα έπρεπε να είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κινούμαστε ακόμη πάρα πολύ αργά και κινούμαστε με ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν σε παρόμοιες κρίσεις, δηλαδή μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και κάποιες πυρκαγιές που μπορεί να εκδοθούν στην Ιταλία, να δεν διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά. Είναι καλό το ότι έχουμε κοινό στόλο αεροσκάφων, είναι καλό ότι έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών, ωστόσο χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα ακόμη.
0: Να κάνω τώρα μια αξιοποίηση χρόνου. Μπορώ μετά τους τίτλους των ειδήσεων να σας πάρουμε μαζί με το... Έχουμε άλλο ένα λεπτό. Γιατί λοιπόν κινούμαστε τόσο αργά στην Ευρώπη? Άρα προλαβαίνω να κάνω το ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να κάνετε εσείς να δώσετε την απάντηση τόσο σύντομα.
1: Ναι. Δεν έχω σαφή απάντηση στο ερώτημα. Στο νομίζω ότι είναι γενικά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι και η διαφορά της κουλτούρας που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη, το κάθε κανένα κράτος είναι κυρίαρχο και επομένως μπορεί να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και να κινείται με τον τρόπο με τον οποίο θέλει, νομίζω ότι συνεισφέρει στο να υπάρχει αυτή η βραδυπορία. Αλλά σας το λέω επειδή το έζησα από μέσα, δυστυχώς αυτή η βραδυπορία κοστίζει. Αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά εντύπωση, για παράδειγμα, είναι ότι μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στο κέντρο δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί, το πού θα πάνε οι δυνάμεις όταν υπάρχει αυτή η κρίση, δεν υπάρχει μετεωρολόγος. Και δεν μιλάμε μόνο για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για πλημμύρες, μιλάμε για ανθρωπιστικές κρίσεις, μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα φυσικών καταστροφών.
0: Να κάνω κάτι. Μπορούμε να μιλήσουμε και αύριο, την ίδια ώρα περίπου. Να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Είναι ουσιαστικό ζήτημα και δεν βλέπω να έχουμε ασχοληθεί πολύ.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε, ναι. Με χαρά.
0: Δηλαδή να το δούμε. Και δεν υπάρχει και εκπαίδευση. Διαβάζονται μεταξύ και σας αποδεσμεύω. Τι κάνουν σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Το διαβάζω τώρα από τα εφημερίδα. Βάζουν στα παράθυρα λουμινόχαρτο.
1: Ναι, γιατί... είναι καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... χρειάζεται εκπαίδευση, κυρία Βίδο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την κοινωνία. Αν δεν ξεκινάμε από την κοινωνία και τον απλό πολίτη, από την κοινότητα, δεν θα δούμε μέλλον. Η πολιτική προστασία χτίζεται από το χωριό, κυριολεκτικά από το χωριό και τον οικισμό και προς τα πάνω. Ωραία. Για να μπορέσει να δουλέψει.
0: Αύριο ή συνέχεια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά. Χαρά μου.
0: Ο κύριος Θεοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος και αύριο θα δούμε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης, της δικής μας, αν θέλετε, της εκπαίδευσης που δεν υπάρχει. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18.
6: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόμπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με αυτή τη ρομαντική μουσική υπόκρουση υποδεχόμαστε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον συνάδελφο που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ, το κυβερνητικό. Το πολιτικό, ας το κυβερνητικό. Δηλαδή,
1: κομφερασία, Χριστίνο, να τα λέμε.
0: Δηλαδή, είμαστε εδώ και συζητάμε. Δεν κλαίμε τη μοίρα μας που δουλεύουμε προς Θεού δηλαδή, αλλά λέμε για... Έλα, πριν πάμε στην ουσία του πράγματος, γι' αυτό που ήρθες. Έλα να πούμε ωραία πράγματα.
1: Αυτή είναι η ουσία,
0: που είναι,
1: ναι, ναι, πολύ... είναι ευτελή ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Τα οποία καλό
1: αυτά που
0: αποκομμένα
1: τις ψυχούλες μας και την καθημερινότητά μας στην οικογένεια είναι η ουσία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Είμαστε στην κατηγορία και οι δύο που ποτέ δεν κάνουμε διακοπές με τις οικογένειές μας. Για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Αλλά κοίταξε να δεις, θα το γυρίσω. Ο Αύγουστος, στα θετικά του. Βρίσκεις πάρκινγκ, όταν τα ακούω αυτό τρελαίνομαι. Είναι άδειοι δρόμοι, πας πιο γρήγορα στο σπίτι σου και στη δουλειά σου. Δεν θέλω να πάω πιο γρήγορα στη δουλειά μου, θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει. Δεν το υιοθετώ εγώ, το λέω έτσι απλά. Εμείς εδώ στο κτίριο έχουμε το ασανσέρ που πηγαίνει, έρχεται. Τώρα βρίσκεις πιο εύκολα ασανσέρ για να πας να πιεις ένα καφέ. Γιατί είναι από τις πονεμένες μας ιστορίες.
1: Χριστίνα, παραλία με βότσαλο. Ψυγιάκι ξύλινο με ξηρό πάγο, παστό και οποιοδήποτε ελαφρύ αλκοολούχο και να κάθεσαι να μουλιάζουν οι πατουσίτσες σου στην ακροθαλωσιά.
0: Θα συμφωνήσω όλες σε όλα πλην του αλκοόλ, γιατί δεν μπορώ, αγαπημένε μου φίλε, εντάξει, να με χτυπάει και να
1: δεν πει να πάει. Εγώ δεν είπα την ώρα. Μακριά από τα παιδιά το αλκοόλ, για μας τους ενήλικες.
0: Ακριβώς. Μπορούμε να έχουμε ξηρούς καρπούς.
1: Ναι, ό,τι θέλεις. Εγώ το παστό το είπα, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, αυτό καθένα... το κορμί πρέπει να συντηρηθεί με κάποιο τρόπο.
0: Για κάποιο λόγο τώρα θα αρχίσουν οι ακροατές να λένε δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά, τι τρώτε και τι σας αρέσει. Αλλά το ραδιόφωνο είναι αυτό, να γίνεις μια παρέα και να λες έτσι πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία. Όσο και αν έχω φάει, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για τον ξηρό καρπό, μου λες.
1: Γιατί γαλινεύει το στομάχι ο ξηρός καρπός.
0: Α, να ωραίο επιχείρημα. Ακούς Παπακαλούση.
1: Να γαλινεύσει το.
0: Τι που είναι, τίποτα ξηρό καρπός.
1: Θα πάμε πάνω στον μπακάλικο της εργοδοσίας και θα πάρουμε.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο νωρίτερα. Έβγαλα τον κύριο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και συζητούσαμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και τη Γαλλία. Και είπε κάτι, οπότε σε σκέφτηκα. Ότι δυστυχώς, γιατί είπα πόσο κοστίζει, θα πρέπει να λίγο να λειτουργήσουμε προληπτικά. Πόσο κοστίζουν οι πυρκαγιές, και μου λέει ένα τεράστιο ζήτημα. Και δυστυχώς η Ευρώπη εδώ έχει αργήσει πάλι και σε αυτόν τον τομέα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα δύο σινιάλα που έκανε από το Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας δίπλα του, κοίτα το συμβολισμό τώρα, τον Κριστιαν Στόκερ, τον καγκελάριο της Αυστρίας. Η Αυστρία, θυμίζουμε στους ακροατές μας, είναι μία από τις φιδωλές χώρες. Τι κάνουν αυτές? Παίζουν κατενάτσι σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια να μην αυξηθούν οι δαπάνες. Και έχοντας δίπλα του τον Κριστιαν Στόκερ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε? Παιδιά, συζητάμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά αυτό που βιώνουμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία, που ενεργοποιούμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, που είναι η καλύτερη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όλες οι χώρες, η Ελλάδα, η Ισπανία και όλες οι χώρες υποφέρουμε από την κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή εξακολουθείτε και πιστεύετε ότι μπορούμε η κάθε μία εξημών από μόνη της να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούργιο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως θα το έλεγε ο Γιονίκος ο Φιλιππίδης. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έθιξε μεταξύ άλλων ελληνικών διεκδικήσεων.
0: Ναι. Το θέμα είναι, τα λέει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη δεν κινείται.
1: Ναι, γιατί βλέπεις βέβαια από την άλλη μπορεί να τον αποθεώνει ο Αυστριακός καγκελάριος τον Πρωθυπουργό για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, για το πόσο καλά τα έχει πάει στο μεταναστευτικό,
0: ναι.
1: Που είναι βέβαια
0: και
1: η Αυστρία
0: εκεί, και ήταν δίπλα
1: μας. Ναι, ναι, η Αυστρία ήταν δίπλα μας το 20 για παράδειγμα, αλλά και αυτή μαζί με τις άλλες χώρες του Βορρά, όταν εμείς βιώναμε και την υβριδική επίθεση και το πρώτο κύμα στην περίοδο του 15-16.
0: Θωράκισαν τη δική τους χώρα με τα σύνορα, να το θυμίσουμε.
1: Και βγάλανε και πολλούς κράχτες. Φέραν πολύ κόσμο μέσα με αυτές τις υπερτοδέων φιλόδοξες και γαλαντόμες επιδοματικές πολιτικές, δημιουργώντας πρόβλημα όμως σε αυτές που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.
0: Και να σε ρωτήσω τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν ζηλεύω Σάλτσμπουργκ ούτως ή άλλως.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Ήμουν εκεί το 2008 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι, τι ήταν?
1: Καλοκαίρι ήταν, ήταν λίγο πριν το γάμο.
0: Ο καθένας έχει τα ορόσημά του.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο.
0: Σουρεαλιστικός ο διάλογος μας.
1: Ούτως ή άλλως με την κλιματική αλλαγή και εκεί έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ο λόφος του Σάλτσμπουργκ πάντως, είτε χιονισμένος είτε καταπράσινος, είναι συγκλονιστικός. Είναι από τα σημεία τα οποία σε ταξιδεύουν και γαλινεύουν την ψυχή, όπως είπα, του Σίτσα στην ακροθαλασσιά.
0: Έτσι, για να κλείνουμε σιγά σιγά, έτσι όπως άνοιξαμε, με τις ίδιες ανοχικόνες.
1: Συμπληρώσουμε λοιπόν ότι έκανε ακόμη ένα σινιάλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ζητήματα του πληθωρισμού, με δεδομένες τις νέες επιπτώσεις στα καύσιμα και τον αντίκτυπο που έχουν στον πληθωρισμό. Εκεί είπε, βιώνουμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Αλλιώς κάναμε τους λογαριασμούς μας όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τους προϋπολογισμούς μας.
0: Mm-hmm.
1: Εύχομαι να και ελπίζω να μην χρειαστεί να λυθούν μέτρα έκτακτα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και είναι προφανές, όπως θα το έλεγε και πάλι ο Νίκος ο Φιλιππίδης, τον επικαλούμε, ότι αυτά τα μέτρα και αυτές οι συνέπειες που βιώνουμε τώρα δεν είναι εύκολο ακόμα και από μια καλά νοικοκυρεμένη ελληνική οικονομία να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, με ευχολόγια βεβαίως και με επιδοτήσεις και με επιδόματα, συγγνώμη, όπως λένε κάποιοι, δεν κάνεις πολιτική και δεν πάει, εννοείται, προς τον συγκεκριμένο. Έπα γενικότερα ως στάση και πολιτική στάση απέναντι.
1: Εδώ κολλάει και ο τίτλος από τις ειδήσεις που εκφώνησε προλίγου η Μαρία, ότι δηλαδή αυτό το πολύ σαφές σχόλιο που έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αυστριακός καγκελάριος για την αγορά ενέργειας. Έχουμε φτάσει, ναι. Το έχουμε ξεπεράσει μάλλον, ναι. Το μη παρέκει. Δηλαδή χρειάζονται μέτρα εδώ και τώρα. Είτε επιστολές, είτε δηλώσεις, είτε κουβέντες και διαπραγματεύσεις πολλή ώρες. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το όριο πια.
0: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο.
1: Θα τα πούμε έτσι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι στην εργασιακή μου σχέση απότομα.
0: Δεν νομίζω, κάτσε, τώρα σε πήραμε πίσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Μπαίνουμε στη διαφημιστικό περιβάλλον και στο πλαίσιο αυτό να σας πω ότι έχουμε ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών μαζί μας. Ένα πανεπιστήμιο διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Kills, κυρίες και κύριοι, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητες Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξων. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Λένε ότι όταν έχεις ξεκουραστεί αρκετά, όταν επιστρέφεις πλέον πίσω στην πόλη σου, έχεις ξεχάσει την εικόνα των δρόμων. Έχεις ξεχάσει τη δουλειά σου, να κάνεις βασικά πράγματα. Εγώ έδωσα λάθος τηλέφωνο, κύριε οικονόμου, το δικό σας το έδωσα λάθος. Επομένως, παιδεύτηκαν λίγο οι συνάδελφοι μέχρι να σας βγάλουν στον αέρα. Ευτυχώς όμως έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο θέμα φοιτητές, νέοι φοιτητές και σπίτι. Χιλιάδες είναι αυτοί που τώρα κάνουν ένα μεγάλο άνοιγμα, υπέροχο άνοιγμα, ένα υπέροχο κεφάλαιο στη ζωή τους. Το ξέρετε οι περισσότεροι πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να βρεις και ένα σπίτι, να αναζητήσεις τη σωστή φοιτητική κατοικία. Έχουμε λοιπόν My Student Flat, μια νέα έτσι, ας το πω πλατφόρμα, εκτός να με διορθώσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, που είναι ο CEO αυτής της πρωτοβουλίας και της κίνησης, στον οποίο μπορούν να κάνουν τι οι κόσμοι, οι νέοι. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει και είναι βοήθημα, τεράστια βοήθεια για τα παιδιά και για τους γονείς, κυρίως για τους γονείς, έτσι. Τα παιδιά το βλέπουν λίγο και σαν περιπέτεια, οι γονείς το βλέπουν, θέλουν μια ασφάλεια και μια σιγουριά για την επιλογή του σπιτιού. Λοιπόν, τι είσαστε εσείς?
1: Κυρία Βίδου, κάναμε μια εταιρεία startup, την ξεκινήσαμε πέρυσι με ένα βασικό στόχο στο μυαλό μας. Να βάλουμε τάξη στην έβρεση και στην άμεση κράτηση της φοιτητικής κατοικίας. Η φοιτητική κατοικία να μην είναι πλέον μια μεγάλη οδύσσια για τους γονείς. Ξέρετε, την Παρασκευή που βγήκαν οι βάσεις, την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλοί γονείς αρχίσαν να αναζητούν κατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, μπήκαν στα γνωστά μεγάλα site να ψάξουν αγγελίες, να μιλήσουν με μεσίτες, να μιλήσουν με ιδιοκτήτες. Κάποιες αγγελίες ήταν λιγμένες, είχαν ήδη δοθεί τα σπίτια. Κάποιες άλλες αγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κάποιες δυστυχώς τις βάζουν κάποιοι επιτίδιοι και είναι και απατεωνιές. Σε όλον αυτό το χαμό, εμείς ως γονείς οι ίδιοι, ναι, θελήσαμε να βρούμε τη λύση. Και η λύση θεωρούμε ότι είναι η My Student Flat. Μπαίνοντας κάποιος γονιός λοιπόν στην πλατφόρμα μας, πάρα πολύ απλά, βρίσκει έτοιμα, επιπλωμένα, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει δραστηριότητα από την Αθήνα, έχει επεκταθεί στην Πάτρα και σύντομα θα είναι και σε άλλες πόλεις.
0: Και γιατί να εμπιστευτώ εσάς, θα πει τώρα ένας ακροατής. Γιατί λοιπόν?
1: Και γιατί να εμπιστευτεί εμάς? Δεν είμαστε άλλο ένα μεσητικό site. Όλα τα διαμερίσματα τα οποία εμφανίζονται στη mystudentflat.com είναι διαμερίσματα που είτε ανήκουν στην εταιρεία, είτε έχουμε την αποκλειστική διαχείριση από τους ιδιοκτήτες. Άρα, ο γονιός το βλέπει. Βλέπει φωτογραφίες, βλέπει πραγματική τοποθεσία, βλέπει βίντεο του ακινήτου μέσα, βλέπει το χάρτη στα Google Maps, ξέρει την περιοχή, μπορεί να καταλάβει αν είναι ή δεν είναι 5 ή 7 λεπτά ή 10 από το πανεπιστήμιο ή από την κοντινότερη στάση. Και το κυριότερο, κυρία Βίδου, το κλείνει απευθείας online την ίδια στιγμή. Υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιό του online την ίδια στιγμή, mm-hmm, και έχει εξασφαλίσει τη φοιτητική του κατοικία.
0: Είμαι
1: για
0: σίγουρη
1: τα επόμενα 1, 2, 3, 4 χρόνια.
0: Είμαι σίγουρη ότι αυτή η εικόνα που βλέπω, η φωτογραφία, γιατί το έχω ανοίξει τώρα μπροστά το site μου, είναι γιατί βλέπω και Πάτρα, βλέπω και έρχεται και από Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι αυτό το, η φωτογραφία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτό που βλέπεις, αυτό κλείνεις και εκεί είναι η μεγάλη εγγύηση που προσφέρει η εταιρεία μας. Το ότι το ακίνητο που βλέπεις, αυτό θα πάρεις και όχι κάποιο άλλο που του μοιάζει, ούτε κάποιο άλλο δίπλα σε αυτό, ούτε κάποιο άλλο κοντά σε αυτό. Είναι το συγκεκριμένο. Φυσικά όποιος θέλει να επισκεφτεί το ακίνητο, έχουμε μια ομάδα από νέους συνεργάτες με όρεξη, με ζωντάνια, μπορούν να υποδεικνύουν και τα ακίνητα απευθείας στους πελάτες.
0: Έχω απέναντί μου τον Ιχολίπτη μας, τον Παναγιώτη Παπακαλούς. Αχ, Παναγιώτη μου, έχει περάσει τα χρόνια και βλέπει τις τιμές σε κάποιες περιοχές που είναι. Αλλά αυτές είναι οι τιμές, Παναγιώτη μου. Αυτές είναι οι τιμές. 600-700 δεν έχει να κάνει, ενώ με εσάς έχει να κάνει με το πόσο ο ίδιος, ο ιδιοκτήτης, δίνει το σπίτι που θέλει να τον νοικιάσει. Και έχει όμως μέσα, βλέπω, και δίνει τη δυνατότητα. Έχει price range, δηλαδή ο καθένας πόσο μπορεί να διαθέσει.
1: Οι τιμές μας είναι τιμές αγοράς με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς. Η εταιρεία αυτό που προσφέρει ως μεγάλο πλεονέκτημα είναι τη δυνατότητα της άμεσης κράτησης και της άμεσης εξασφάλισης ενός πραγματικού ακινήτου. Δυστυχώς, στο επίπεδο των τιμών αγοράς, ακολουθούμε τις τιμές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις κυρίες φοιτητού πόλης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τις τιμές, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε πραγματικά ποιοτικά διαμερίσματα, πλήρως εξοπλισμένα. Οι φοιτητές πάνε με τα ρούχα τους, δεν χρειάζεται να αγοράσουν το παραμικρό. Έτσι, και τα φέρνουμε στην οθόνη του υπολογιστή σας, έτοιμα να τα κλείσετε άμεσα.
0: Υπάρχει και η Ελληνίδα μάνα. Πρέπει να πάρει τον μπρίκι, να πάρει όλη την οικοσκευή. Μη μας το στερείτε αυτό, κύριε οικονόμο μου. Δεν γίνεται. Του χρόνου το
1: η Ελληνίδα μάνα είναι ο πελάτης μας, γιατί η Ελληνίδα μάνα και ο Έλληνας πατέρας, δευτερευόντως θα πω, είναι που παίρνουν την απόφαση.
0: Και οι δύο είναι, και οι δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Θα βρείτε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, γιατί είναι ένα τεράστιο κοινωνικό σοβαρό ζήτημα αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα, το άγχος, πού θα πάει το παιδί και πού θα βρω. Μίλαγα νωρίτερα, να και αυτή είναι μια ωραία κουβέντα που μπορώ να κάνω με τον Γιώργο το Μαφιόπουλο, που το παιδί του είναι στο εξωτερικό και τώρα είναι σε μια προσπάθεια ανέβρεσης από το Λουξεμβούργο, βρήκε μια δουλειά, ενδεχομένως ανά 6 μήνες αλλάζουν. Και πού θα πάει, πώς θα βρει σπίτι. Ξέρετε, είναι δύσκολα όλα αυτά. Τα ξέρετε περισσότεροι, έχετε άγχος. Εγώ στην παρούσα φάση απ' έξω το κοιτάζω. Του χρόνου να είμαι καλά, ελπίζω το παιδί μου πάνω απ' όλα να είναι καλά, να είμαι μέσα και να το ζήσω σε όλο του το μεγαλείο και να το απολαύσουμε μαζί. Αλλά είναι από τις περιόδους, η περίοδος αυτή είναι το σοβαρότατο ζήτημα για τις οικογένειες. Πού θα μείνει το παιδί. Και ευτυχώς έχει αλλάξει η νοοτροπία. Θυμάστε τις εποχές τις δικές μας. Κάτι σπίτια τρόγλες, κάτι υπόγειες που δεν έβλεπε, δεν έβλεπε φως, δεν υπήρχε να μπει μέσα η ηλιαχτίδα. Και αυτά δυστυχώς νοικιάζαμε για να μπορέσουμε έτσι να βγάλουμε να περάσουμε και αυτά τα χρόνια τα υπέροχα, τα φοιτητικά. I got

Εκτός αν εδώ. Α, τι σου φαίνεται, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναφερόμαστε στο Κιλ, πανεπιστήμιο που είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχει απίστευτα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, συγγνώμη, διερευνητική εγκληματολογία, το θεωρώ υπέροχο αυτό, και αγγλική φιλολογία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Πού θα βρείτε τις πληροφορίες όλες και πιο αναλυτικά? killgreece.gr. Kill είναι K-E-L-E-Greece.gr. Μου στέλνει ο Γιάννης Σιντέρης. Να σε καλά, Γιάννη μου, κάνω διακοπές. Πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή ως πολιτικό αναλυτή. Είναι πολιτικός αναλυτής. Μου λέει τόσο μεγάλο το παιδί σου. Ναι. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου, και ευτυχώς, Παναγία μου.

πρώτη μέρα ήταν και έφυγε. Πρώτη εκπομπή ραδιοφώνου ήταν και έφυγε. Όπως έλεγε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Ανδρίτσος, είναι ο Αύγουστος σιγά σιγά που μπαίνει. Οι τελευταίες του Ιουλίου μέρες είναι αυτές, αλλά πια έχουν φύγει και οι άλλοι συνάδελφοι να κάνουν τις διακοπές τους και να ξεκουραστούν. Οπότε είμαστε εμείς η δεύτερη σειρά που αναλαμβάνουμε να κρατάμε την ενημέρωση όσο μπορούμε καλύτερα και ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο πάλι, εκεί λίγα λεπτά μετά τη μέρα το μεσημέρι. Τηλεοπτικώς από σήμερα θα τα λέμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ λογητή.
7: Κόσμος 96,5.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
12: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
12: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
12: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
15: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
16: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
15: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
16: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
15: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
15: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
16: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
15: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 2671-052-251.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Η μόνη σας επιλογή.
17: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
18: Ακαδημίας εκεί στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας. Άγνωστος τηλεφώνησε και μίλησε για ύπαρξη βόμβας. Μαρία.
19: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχουμε λήξει συναγερμού, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων, δεν βρέθηκε κάτι, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα ΤΕΜ. Τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι της κίνησης, να πούμε ότι χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου στο ύψος του Συντάγματος.
18: Μάλιστα. Μαρία Λιφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας πω και μια έκρηξη, είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Πρωτοψάλτης να μας πει περισσότερα και κυρίως να κάνει την αποτίμηση της είδησης αυτής, πόσο σοβαρή όχι είναι. Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, διότι πριν πάμε στη μάχη που δίνουν με τις φλόγες Γαλλία και Ισπανία, να δούμε τα πύρινα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή δικές μας, τις εγχώριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και μια ενημέρωση, Γιώργο, αναμένουμε από σένα, αναφορικά με το χάρτη επικινδυνότητας.
20: Ναι, βεβαίως. Πριν από λίγο, μάλιστα, ξέσπασε και μια πυρκαγιά στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Είναι στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, 2 ελικόπτερα. Και έχουμε και μάλιστα μήνυμα το 112, ούτως ώστε κάτι και εκεί στην κοινότητα Αληθινής, στο Ηράκλειο Κρήτης, να είναι σε ετοιμότητα.
18: Γιώργο, δώσε μας ένα λεπτό, βάλε μια ανωτελεία, να πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ξαναλέω, σε εργοστάσιο ξυδιού. Μιχάλη, είναι.
21: Καλό μεσημέρι. Και δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, διότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως σύμφωνα με αναφορές που έχουν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντός του χώρου του εργοστασίου ξυδιού φέρεται να έχει βρεθεί νεκρό τουλάχιστον ένα άτομο.
18: Μάλιστα.
21: Είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όταν έγινε η έκρηξη κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα. Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφορά τα στελέχη πυροσβεστικής για εγκλωβισμένο άτομο, παρά τα αυτά, όπως σημαίνει πάντα και επιβάλλει το πρωτόκολλο, έγινε έρευνα στο χώρο του εργοστασίου. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον, και φαίνεται να έχει βρεθεί νεκρό ένα τουλάχιστον άτομο στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας.
18: Περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ σου. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη λοιπόν με ένα νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, πριν από λίγο σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή. Γιώργο, λόγος πίσω σε σένα τώρα.
20: Ναι, είπαμε λοιπόν στο Ηράκλειο Κρήτη, στην κοινότητα Αληθινή, εκεί υπάρχει και μήνυμα το 112 για μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Επίσης, μια πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης με 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, εκεί κάνει ρήψεις νερού. Όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, κυρίως αυτές που ξέσπασαν τα ξημερώματα, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Ηλία στην Κόρινθο με 42 πυροσβέστες, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και αύριο έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σε Αττική, Νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Πάρα πολλές περιοχές δηλαδή της χώρας μας είναι στην κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
18: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Έτσι. Βλέπουμε όλοι και το παρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Και σε αυτό θα πάμε τώρα το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εφιαλτικές οι διαστάσεις που παίρνει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αστεία βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρών, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε οικισμούς, σε παραθεριστικές περιοχές. Το μείγμα είναι εφιαλτικό. Ισχυρή άνεμη από τη μία, ξηρασία και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
0: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πύρινο μέτωπο, όπως είπες και εσύ, απειλεί το Μπορντό. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την γαλλική Μητρόπολη, η οποία μετρά 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και με τις φλόγες, αλλάζουν τακτική για να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, καίνε γη, κόβουν δέντρα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτιώθηκαν κάπως, οι άνεμοι κόπασαν, έπεσε και βροχή, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, καθώς το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και ειδοποιούσε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Να πούμε ότι εδώ και 5 μέρες το πύρινο μέτωπο στον ομό της Ζιρόντ μένεται και σύμφωνα με τις αρχές εκεί έχουν καεί 420.000 στρέμματα. Μία έκταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
18: Υπολόγιστη καταστροφή.
0: Επιτόπου επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες, 18 ενέργεια μέσα, ενώ 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και περίπου 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εκτοπιστεί 360.000 άνθρωποι. Και στην Ισπανία η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μιλάμε για τις περιφέρειες της Άβυλα, τις πυρκαγιές στην Μαδρίτη παραμένουν ενεργές, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η κατάσταση κάπως έχει βελτιωθεί με την επέκταση του μετώπου, κάπως να επιβραδύνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου το επόμενο 24ωρο, όπως και οι ισχυρές ρηπές ανέμου,

0: κοντό, έφτασαν τους 42 και αυτό για 3-4 σερί μέρες. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει τις περισσότερες πυρκαγιές και τη μεγαλύτερη καμένη έκταση των τελευταίων 20 καλοκαιριών. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Και από τις φωτιές στις πλημμύρες, Λουίζα, διότι στην Κίνα οι αρχές έχουν θέσει μια μεγάλη περιοχή σε ύψιστο συναγερμό λόγω ενός τυφώνα.
1: Ο τυφώνας Νουλ, δυστυχώς είχαμε και νεκρούς, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 23 είναι οι τραυματίες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική κινέζικη επαρχία Γκανσού. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη του νερού στον ποταμό της Κοιλάδας, παρασύροντας λάσπη και βράχους που έπεφταν ορμητικά από τα γύρω βουνά. Οι άνθρωποι λοιπόν χτυπήθηκαν από πέτρες που έπεφταν πριν προλάβουν να βρουν καταφύγιο σε ασφαλές μέρος. 174 άτομα έχουν διασωθεί. Να πούμε ότι οι έντονες πλημμύρες, όπως είπαμε, προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νουλ που έφτασε στην Ξηρά νωρίς την Κυριακή. Είναι ο 12ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμή στην Κίνα για φέτος. Έφερε θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιόμετρων την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και τις γνωστές εικόνες στο αστικό τοπίο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αυτοκίνητα να παρασύρονται, επίσης οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αλλά και οι πτήσεις σε όλη αυτή την επαρχία, την Γκουάνγκντονγκ, ακυρώθηκαν.
0: Άλλο κοντά καλοκαίρια. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε πώς εξήγησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος, με την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου, τις μεγάλες αυτές δασικές πυρκαγιές.
2: Μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο. Οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψος μέσα στην ατμόσφαιρα.
0: Στη Γερμανία θα πάμε τώρα και στα νεότερα από το χθεσινό περιστατικό που αναστάτωσε το Βερολίνο. Νεκρός ο φερόμενος δράστης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την, μετά από την επίθεση που είχαμε σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
3: Έτσι ακριβώς, Γιάννης Παπαδημητρίου, αν επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση.
0: Με συγχωρείς πολύ, Γιάννη.
3: Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Υπήρξε μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας για την αναζήτηση του φερόμενου δράστη.
0: Έπεσε και η γραμμή, δεν πειράζει, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο από την Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό που θορύβησε χθες τους κατοίκους του Βερολίνου και όσους μετήχαν σε αυτό το Gay Pride. Είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση αυτή ενός νέου μοναχικού λύκου, όπως όλα δείχνουν, να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα 3 πολίτες σοβαρά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο λόγος και πάλι σε σένα, έπεσε η γραμμή νωρίτερα, παρακαλώ.
3: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης σε ένα σπιτάκι κήπου στην συνοικία Σπάνταου του Βερολίνου, μια περιοχή που απέχει 10-12 χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε η επίθεση, απορίας άξιο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Mm-hmm.
0: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στη γραμμή μας, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την γεωπολιτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν την Έλληνο-Αυστριακή συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, τον τουρισμό αλλά και την εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν νωρίτερα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
4: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης

0: απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο. Επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε αυτήν την μείωση των τιμών στους τελικούς λογαριασμούς. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται.
1: Τόσο για την Αυστρία όσο και την Ελλάδα είναι και παραμένει ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Οι δύο χώρες μας συνέβαλαν καθοριστικά για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή πορείας στην αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν αποτελεί εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
2: Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το ενεργειακό πρόεταξε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Λογικό, στους καιρούς που διανύουμε.
3: Ναι, και έχει έναν διπλό συμβολισμό. Υπό την έννοια ότι ο Κρίστιαν Στόκερ είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κάνει συγγόντως τους λεγόμενους φιδωλούς του Βορρά. Ποιοι είναι οι φιδωλοί του Βορρά? Είναι οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σταθερά και διαχρονικά σε οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών. Ανέδειξε λοιπόν το ενεργειακό με αβάντα, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, από τον Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και κυρίως στις επιπτώσεις στη βιομηχανία. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα διπλό σινιάλο. Εκτός από την ενέργεια, αναφέρθηκε με φόντο και τις αυξήσεις και τη νέα παρέμβαση που έγινε στο δίζελ κίνησης, στο σκέλος που αφορά στον πληθωρισμό. Σε ένα έμεσο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι όλοι εμείς στην Ευρώπη 27 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας με βάση έναν πληθωρισμό ο οποίος πλέον έχει ανατραπεί και δεν αποκλείεται να ανατραπεί και έτσι περαιτέρω, ναι. Εκτός και αν αυτή η αχτίδα που διαφάνει τα προηγούμενα 24 ώρα μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα σε αυτό το φόντο είπε ότι πρέπει να δούμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τον Οκτώβριο να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Και είναι και το timing ενδιαφέρον. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός γυρίζει σήμερα από την Αυστρία και πάμε για την τελευταία περιοδία της σεζόν και ακολούθως για το τελευταίο υπουργικό.
3: Το τελευταίο υπουργικό για τις διακοπές, ναι, θα είναι την Πέμπτη. Εκεί αναμένεται κατά τις πληροφορίες του Sky να υπάρχουν να προταχθούν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ο κώδικας συμπεριφοράς, οι ολογοήμερες διακοπές και ανάπαυλα, αλλά συνέχιση της επαφής με την τοπική κοινωνία στις εκλογικές περιφέρειες από υπουργούς και βουλευτές. Αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι. Mm-hmm. Έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο νησιά και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η υγεία άλλωστε είναι ένα χαρτί το οποίο θα το δούμε σταθερά σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
2: Και στις ακριτικές περιοχές πάντα.
3: Ακριβώς. Είναι και ένας από τους τομείς στον οποίο έχουν πέσει αρκετά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από την επιβεβαίωση του συνθήματος το είπαμε, το κάναμε, είναι και μια καλή απάντηση, έτσι λογίζεται τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη, στην κριτική της αντιπολίτευσης για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Άρα δεν έχει διακοπές αμέσως μετά για τον Πρωθυπουργό, έχει περιοδιών
3: συνέχεια. Θα φύγουν λιγάκι εκεί προς το 15 Αύγουστο οι περισσότεροι, από πίσω όμως θα μείνουν αρκετοί να δουλέψουν τη ΔΕΘ. Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώντας αυτή τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα, άνοιξε και τη μάχη της ΔΕΘ, διότι και η ΔΕΘ δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που γίνονται. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά που θα δοθούν για την επιδότηση στην Αντλία θα αποστερήσουν κομμάτια από το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά είναι σαφές, όπως τα έλεγε καλύτερα από εμένα και ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι τίποτα από αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι. Όλα μαζί μπερδεύονται, συμπλέκονται και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς.
2: Ναι, είμαστε όλοι που τελούμε από την αίρεση των όποιων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
3: Κρεμόμαστε από το στόμα του Νίκου Φιλιππίδη.
2: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι ότι αυτές οι διακοπές, μίνι, μάξι, δεν ξέρω, θα γίνουν σε ένα καθεστώς, πώς να το πω, εφησυχασμού, με την έννοια ότι πια ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τόσες φορές.
3: Ας ελπίσουμε ότι δεν μας ακούει ο Γιώργος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι η λέξη που δεν θέλει
2: δεν
3: να
2: θέλει,
3: ακούει,
2: ναι,
3: το είπε και στο Προεδρικό.
2: Ο ίδιος όμως επιμένει να απομακρύνει με κάθε του ευκαιρία το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού.
3: Ναι, γιατί έτσι, η στρατηγική είναι. Του είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να φτάσει μέχρι τέλους με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Όχι λίγο-λίγο. Όλα και όσα περισσότερα γίνονται, πρόχειρα, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.
2: Πετυχημένο σύνθημα αυτό, διαφημιστικό, πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, κάτι τελευταίο.
3: Τζάμπα είναι.
2: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς διαβάζουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
3: Ειδικά η τελευταία της ΜΑΡΚ είναι και ενδεικτική και συνδέεται και αυτή με
2: 14,
3: την κουβέντα που κάνουν.
2: Ναι, ναι. Είναι η μονάδα σε διαφορά στη ΜΑΡΚ.
3: Έχει μπροστά τον αριθμό που δίνει μία όθηση αυτοπεποίθησης στους σχεδιασμούς, αλλά γνωρίζουν ότι ο στόχος, ο πύχης της αυτοδυναμίας απέχει, άρα η ένταση που δίνεται δεν είναι μόνο να αυξηθεί αυτή η παράσταση νίκης, αλλά να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν από αυτήν τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βλέπουν στα ποιοτικά ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα ζητήματα, εξού και ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα αποφασίσει ο κόσμος. Εξού και η επιμονή, εξού και οι σχεδιασμοί που διαρκώς αναπροσαρμόζονται, ανασχεδιάζονται αρκετά από τα μέτρα και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στη ΔΕΘ, η οποία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, με καμία σκιά.
2: Μάλιστα.
3: Θέλουν να υπάρχει ο καθαρός διάδρομος, γιατί εδώ λέγαμε από τον Sky μαζί στις τέλες εβδομάδες ότι η ΔΕΘ θα είναι και το βήμα από το οποίο θα παρουσιαστεί ο κορμός του προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει την εντολή για τρίτη φοιτητή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Παραδοσιακά είναι η οικονομία, πόσο μάλλον σε καιρούς ακρίβειας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών, πώς σχολιάζουν, πώς αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Παπαθεοδόρου, ο κ. Θόδωρος Παπαθεοδόρου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ο κ. Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος της Ελλάς. Και οι τρεις μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
4: Είμαστε τρεις φορές πάνω από το ΠΑΣΟΚ σχεδόν, 31 με 11, πολύ πάνω από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει για φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κρεουργήσει τη μεσαία τάξη.
5: Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για και το χρόνο των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, δεν τις αφισβητώ. Όλη αυτή η ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα έρθει να μετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται σε μία περίοδο που έχουμε μία δέσμη σκανδάλων, και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο πρόσωπο και στην επικοινωνία του κύριου Τσίπρα.
6: Αντιπολίτευση είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και όσο ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, νομίζω ότι θα εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το κόμμα αυτό έχει ένα κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην βρισκόμαστε στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τιμές βενζίνης, με τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τη φορολογία στους μισθούς.
2: Και στη Βουλή τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όχι ακόμα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να αποφανθεί αν και με ποιες πλειοψηφίες οι προτινόμενες διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας θα κριθούν αναθεωρητές σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα με τη δεύτερη ψηφοφορία. Ολομέλεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη, να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Καρδερίνα. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την πρώτη, όπως σωστά είπες, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση που αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα μετά από τριήμερη μάχη στη Βουλή. Στην κρίση του σώματος τίθενται 33 άρθρα προς αναθεώρηση που αναμένεται να περάσουν όμως με την κυβερνητική πλειοψηφία δεδομένης της παντελής απουσίας διάθεσης για συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα από νωρίς το πρωί τοποθετούνται βουλευτές, αλλά και υπουργοί όπως ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος έριξε βέλη στην αντιπολίτευση, συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, για την αντίφαση, όπως είπε, των θέσεών τους όσον αφορά τη στάση για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, δηλαδή πανεπιστήμια. Νωρίτερα είχαμε επίθεση στην αντιπολίτευση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κομματικό πάθος της αντιπολίτευσης τους τυφλώνει σε σχέση με τη στάση τους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Μάλιστα.
7: Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Η επόμενη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για την αναθεώρηση πλέον του περιεχομένου των άρθρων που θα αποφασιστούν σήμερα. Το ενδιαφέρον που περιμένουμε σήμερα να δούμε αν και εφόσον αποτυπωθούν στην ψηφοφορία κάποιες γαλάζιες ενστάσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο άρθρο, Κατερίνα, για το άρθρο 30, δηλαδή για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε.
2: Μάλιστα. Ναι, όχι ή παρόν. Σε περίπτωση που δεν καταγραφεί ψήφος δίπλα σε κάποια διάταξη, αυτή θα θεωρείται ότι δεν ψηφίστηκε. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Περιμένουμε να δούμε, χωρίς βεβαίως ιδιαίτερες εκπλήξεις θα κινήσει νομίζω η διαδικασία αυτή. Και αμέσως μετά διακοπές. Κλείνει και η Βουλή. Σε ευχαριστούμε
7: πολύ. Παρασκευή θα κλείσει. Παρασκευή. Ακόμα τρία νομοσχέδια πρέπει.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκαν επί του θέματος νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, και οι δύο μίλησαν στην ΕΡΤ.
8: Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη αποτυχία. Με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις 180 ψήφους στην πρωτεύουσα Βουλή. Όλες οι πρόσφατες αναθεωρήσεις έγιναν με τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
9: Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση ότι η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά έτσι κι αλλιώς 180 ψήφους για την αναθεώρηση, για να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις χωρίς συνενέσεις. Άρα πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να οφείλει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
15: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
14: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
15: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
17: Στόχος μας η ποιότητα.
16: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
16: Σιδηρικά,
17: υδραυλικά.
16: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
17: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
16: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
17: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
18: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
19: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Έναν βιασμό με δύο τροχεία, με ένα τροχαίο ατύχημα, με ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και με μια επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ο δε τοξικολόγος για δύο υποθέσεις ναρκωτικών, για την υπόθεση ενός ευνηδίου θανάτου που είχε εμπλέκεται και ο ιατροδικαστής, αλλά και με μια υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος. Μιλάμε για υποθέσεις όπου έδιναν ο τοξικολόγος πιστοποιητικά σε σχέση με το αν πρόκειται για χρήστες ή όχι ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στη δικογραφία, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι έπαιρναν χρήματα, γι' αυτό και υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις.
2: Πολύ καλές διασυνδέσεις, βέβαια, γιατί για να κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις πολύ καλούς φίλους, αστυνομικούς, δημοσίους λειτουργούς. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ απλό αυτό που περιγράφεις.
21: Υπάρχει η επαφή με τους ποινικούς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε. Είναι πολύ σημαντική ιστορία, διότι στην ουσία μιλάμε για παραποίηση στοιχείων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση εγκλημάτων. Χάρη, θα το παρακολουθήσουμε. Θα δούμε.
21: Η ασφάλεια Χανιών έχει ζητήσει να επανεξεταστούν τουλάχιστον 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά. Υποθέσεις δηλαδή ναρκωτικών, όπου εμφανίστηκαν τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις ως χρήστες ναρκωτικών, κυρίως γιατί η ασφάλεια θεωρεί ότι πολύ πιθανόν σε αυτές τις υποθέσεις να υπάρχει εμπλοκή του τοξικολόγου και να υπάρχει η παραποίηση των στοιχείων με σκοπό τα άτομα αυτά να πέσουν στον νόμο περί τοξικομανίας και να έχουν μικρότερες ποινές.
2: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε στο Μεσανατολικό. Επικρατεί τις τελευταίες ώρες μια περίεργη ηρεμία στις περισσότερες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Απουσία επιθέσεων, απουσία χτυπημάτων από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά αεροπορικά πλήγματα το βράδυ που μας πέρασε. Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για το λόγο που διέκοψε απότομα το σερί των 13, παρακαλώ, συνεχόμενων ημερών κλιμακούμενων πλήγματων. Αυτό βεβαίως είναι ευχάριστο, είναι ενθαρρυντικό, τουλάχιστον οι αγορές το διαβάζουν κάπως έτσι. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το Brent επέστρεψε κάτω από τα 92 δολάρια. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας εξηγήσει για άλλη μια φορά την αντίδραση των αγορών, γιατί χαίρονται οι επενδυτές, βλέπουν ότι έστω και προσωρινά μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
22: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ, να
21: χαρούμε και εμείς οι καταναλωτές. Αυτό μάλλον θα αργήσει το δεύτερο. Οι αγορές πάντα
2: γιατί
21: προηγούνται.
2: Η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Οπότε τι να το κάνεις που πέφτουν δηλαδή οι τιμές.
21: Έλατε. Λοιπόν, η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent, αυτήν την ώρα μιλάμε, υποχωρεί κατά 8%. Βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή έχουμε μια σημαντική μένα αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει μπερδευτεί αρκετά περισσότερο σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι θετικό γεγονός ότι υποχωρούν οι διεθνές τιμές της πρώτης ύλης. Ωστόσο, έχουμε σταθερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το διυλισμένο πετρέλαιο. Εκεί οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό και βλέπουμε όχι να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ ντίζελ και αμόλυβδης στις τιμές πρατηρίου στην Ελλάδα, αλλά το ντίζελ πλέον είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Ναι. Ακριβώς. Η μέση τιμή είναι στο 2,03 το ντίζελ, στο 2,01 η αμόλυβδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε να συνεχίζεται για τις επόμενες 2 μέρες, όπου θα συνεχίσει να βγαίνει ακριβότερο καύσιμο από τα διυλιστήρια. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, σταδιακή μείωση των τιμών, να φανεί το γεγονός ότι μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό δεν θα είναι απότομο, γιατί πολύ απλά λείπει, όπως προείπα, πολύ διυλισμένο ντίζελ από την αγορά λόγω του προβλήματος στα 10 διυλιστήρια της Ρωσίας, η οποία έχει σταματήσει επί της ουσίας τις εξαγωγές. Άρα βρισκόμαστε σε μια λύση που ανακουφίζεται η αμόλυβδη, συνεχίζεται το πρόβλημα στο ντίζελ, γι' αυτό και έχουμε ενίσχυση της κρατικής επιδότησης, αυτή επαναφορά μάλλον κατά το ίμιση με τα 10 λεπτά που επανέρχεται από την 1η Αυγούστου, συν τα 5 λεπτά των διελιστηρίων πάμε στα 15. Φαντάζομαι ότι η τιμή με τα 15 θα το είχαμε κοντά στα 2,20 αυτή τη στιγμή το ντίζελ. Και αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι 10 λεπτά, θα το 2,09 θα ήταν 2,11-2,12
2: σε μέσο
21: επίπεδα Ελλάδα. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αναζητείται τρόπος να αποκλιμακωθούν με όποιο δυνατό τρόπο οι τιμές, καθώς μολύνεται με ακρίβεια όλη η αγορά. Το μεταφορικό κόστος έχει
2: εκτοξευθεί. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά παντού καταλήγει αυτή η ιστορία, διαχέεται.
21: Βέβαια, δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι και οι υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και συνήθως τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι με ντίζελ, το οποίο να μην επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή από την αύξησή του, την υπέρμετρη αύξησή του. Από το 1,50-1,60 έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει στα 2,05. Και βέβαια έχουμε πλέον πολλοί κόσμος που είναι στα νησιά, οι οποίοι καλούν να πληρώσουν τιμές καυσίμων 2,20 και 2,30 και 2,35 παρατηρούνται σε κάποια νησιά.
2: Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ αργούν και αυτές οι μειώσεις που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω μιας συμφωνίας κυρίων στα
21: αυτά τρόφιμα. Γίνονται, αυτά εφαρμόζονται τα 5 και τα 10 λεπτά και θα εφαρμόζονται στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί είναι αυτό που είπε χτες ο Πρωθυπουργός. Τα 10 λεπτά επιδότηση κρατική αυτή τη φορά με 30 εκατομμύρια ευρώ στο ντίζελ.
2: Ναι.
21: Αυτό το περιμένουμε ακόμα.
2: Ωραία.
21: Η αλήθεια είναι για μερικές μέρες.
2: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα. Τώρα εγώ εκεί σε πήγα στις μειώσεις από 5 έως 20% όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Καθορίζονται, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το διάστημα για να τα δούμε να εφαρμόζονται.
21: Εντάξει, δεν είναι εύκολη λίστα, γιατί η απόφαση που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι καλό ότι έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας να μην είναι προϊόντα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος. Να είναι πρώτα προϊόντα δημοφιλή.
2: Έχει μπει, ανάγκες, ναι.
21: Ακριβώς. Έχουν μπει συγκεκριμένες δικλείδες να είναι δημοφιλή προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν στο καθεστώς των μειωμένων τιμών, που περιμένουμε να το δούμε από την 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει. Άρα τη λίστα την ξέρουμε νωρίτερα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είναι σημαντικό, αν και πρέπει να πω ότι εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών δεν καταγράφεται στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ έχουν μια παγίωση των ήδη αυξημένων τιμών της τελευταίας τριετίας. Δηλαδή έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει σημαντικές. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος και το πλάτος της αγοράς που ξεπερνούν το Θεοδωρικάκο. Δηλαδή φτάνουν σε υπηρεσίες, φτάνουν σε εστιατόρια, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, έχουν να κάνουν με τα ενοίκια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η αίσθηση της ακρίβειας και ο πληθωρισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα και για την κυβέρνηση ενώ της προεκλογικής περίοδου, αλλά και μεγάλο ζητούμενο από τις λύσεις που θα προτείνουν τα κόμματα και βέβαια όσα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός την προσοχή ακριβώς.
2: Γι' αυτό νομίζω χτύπησε και τον καμπανάκι σήμερα από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός κοιτώντας προς την Ευρώπη, γιατί τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους φαινόμενα κοιτάς κεντρικά, κοιτάς προς Βρυξέλλες.
21: Εκεί συμβαίνει το εξής παράλογο. Υπάρχει από τη μία απουσία από οποιαδήποτε συζήτηση, διαπραγμάτευση, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε είναι Ρωσιο-Ουκρανικό. Και από την άλλη έχουμε μια κάθετη άρνηση των Ευρωπαίων και να βγουν για κοινό δανεισμό όπως έγινε μετά την πανδημία και οδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τις οροφές δαπανών που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που της επιτρέπεται. Άρα είναι κάτι λίγο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες αναμένουν να κλιμακωθούν το Σεπτέμβριο.
2: Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο, να πούμε μία κουβέντα και για αυτή την ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικρόφιλέτες. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ.
21: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής. Άρα γίνεται πολύ πιο δημοφιλής ο εξοδικαστικός, ο οποίος έρχεται και ενοποιεί και πλέον δεν μπορεί. Εφόσον δεχτεί το κράτος, και το κράτος συνήθως θα δέχεται να συμμετάσχει με τις οφειλές του φορολογουμένου, δεν μπορεί να αρνηθεί άλλος πιστωτής τη συμμετοχή και την ευνοϊκή ρύθμιση και κούρεμα, το οποίο είναι ανάλογα με την περίπτωση για τον οφειλέτη. Άρα μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία είναι καλή. Καλό είναι όσοι οφείλουν, δεδομένου ότι τρέχει και αυτή των 72 δόσεων προς την εφορία. Mm-hmm. Είναι συνδυασμός και των δύο, θα έλεγα. Είναι καλή εποχή για ένα σημάζεμα των χρεών. Όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι κλίμα και σε τι οικονομικό περιβάλλον θα βρισκόμαστε το φθινόπωρο. Άρα καλό είναι να συμμαζέψουμε τώρα τις οφειλές μας με τις ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι, είναι ένα πεδίο... Καλύπτει αρκετό κόσμο, ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο, μια οικογένεια που πιέστηκε από όλα όσα περιγράφεις καθημερινά, δάνεια, ένας εργαζόμενος με οφειλές. Είναι νομίζω έτσι μια προνομιακή ρύθμιση που αφορά και αρκετό κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δημόσια τηλεόραση για τα κάψη. Η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πια, έχει μέτρα και βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις αποφασίζει ποια από αυτά θα ενεργοποιήσει.
0: Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν. Βεβαίως.
1: Άρα μπορεί στον Αύγουστο να το δούμε να πηγαίνει αυτό το μέτρο και πιο πίσω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ίσως.
0: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον Αύγουστο. Ναι. Προφανώς, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι κρίσιμος παράγοντας αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.
2: Δικαστηρικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η Έλενα Γαλάρινα μαζί μας. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την απολογία του 28χρονος. Περίπου 3 ώρες θα μείνει στο γραφείο του ανακριτή. Τώρα περιμένει να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τα πλημελήματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος θα απολογηθεί και για ασέλγεια σε βάρος ανηλικής. Είναι μια υπόθεση, Κατερίνα, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο αδελφός του θύματος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, να μην έβρισε δηλαδή μόνος του ο κατηγορούμενος.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Γαλάρη. Διαστάσεις λαμβάνει αυτή η ιστορία με τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες η Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων σπιτιών ανακύκλωσης που επρόκειτο να εγκατασταθούν έξω από το σούπερ μάρκετ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας εξηγήσει τι είδους ιστορία είναι αυτή. Να πω σκάνδαλο, δεν θα το πω, Βαγγέλη. Περιμένουμε ακόμα ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκεται και με αυτή την ιστορία, έτσι.
3: Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται η αντιπαράθεση γύρω από τα πολυκέντρα ανακύκλωση. Η εταιρεία Τεχάν, με ανακοίνωση και βίντεο που αρνήθηκε στα social media, κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σοκοφαντικών δημοσιευμάτων. Μιλά για κύκλο δημοσιευμάτων που ξεκίνησε μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών και αποδίδει τις καταγγελίες περί κοστολόγηση και φωτογραφικών διαγωνισμών σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα, όμως, η έρευνα του ΣΚΑΗ και τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια από δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο τέλη Ιουνίου, μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως τα είπες, και τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος οι ίδιοι και το βάρος της διαχείρισης αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Θυμίζουμε πάντως ότι από το 2023, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Έλεγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων. Με απλά λόγια, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έκρινε ότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς το κόστος των συμβάσεων, οι όροι των διαγωνισμών ενδέχεται να περιόρισαν τον ανταγωνισμό, σε ορισμένα έργα παραδόθηκαν διαφορετικά στοιχεία από όσα είχαν εγκριθεί, δεν τηρήθηκαν όλοι οι ειδικοί όροι της χρηματοδότησης, ενώ υπήρχαν και ελλείψεις στην καταγραφή των ανακυκλώσεων υλικών. Βέβαια, ακόμα ένα. Η Τεχάν στην ανακοίνωσή της επικαλείται απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου τώρα, που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό πολυκέντρων που αφορούσε προμήθεια 10 συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση, που παρότι το προσωρινό πόρισμα της Επιτροπής προβλεπόταν 25%, γλυκόσανε ανέλθει στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι ζήτηκε επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμο στην Αττική, 11 εκατομμύρια στην Κρήτη. Και πάνω από 10 εκατομμύρια στον Φώτσα Πελοποννήσου. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με σειρά ερωτημάτων από βουλευτές και τοπικούς φορείς.
2: Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, να πούμε, Ευαγγέλη. Παλιά και περίεργη η ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για αυτή την
4: ιστορία? Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Ήταν ένα από τα άτομα τα οποία έχει προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η έρευνα για αυτό το σκέλος, δηλαδή ποιον είχε αποδέκτη επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδίαζε με ένας Αιγύπτιος με ισοβήτης έγκλειστος φυλακές διαβατών, με έναν ομοεθνή του που φέρεται να παρέλαβε αυτή τη χειροβομβίδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει τώρα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπήρχαν δικαστικοί λειτουργοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο, επιχειρηματίες και αστυνομικοί που αυτό εκτιμούν ότι ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο ενδεχόμενο, οι οποίοι ήταν στη φύλαξη αυτών των προσώπων. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά παρέδωσε αυτή τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τη λειτουργική χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο και στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο αναζητείται από τις αρχές και αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονία στις φυλακές διαβατών και ελέγχεται το παρελθόν του και οι διασυνδέσεις του. Και υπάρχει και το άτομο το οποίο είχε απασχολήσει για ναρκωτικά, ο άνδρας από την Αίγυπτο που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, δεν γνώριζε, περίμενε τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνει αυτή η επίθεση. Οι πληροφορίες, λοιπόν, οι ανώνυμες που είχαν που είχε η αστυνομία, τις οδήγησαν και στο σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αυτός ο στόχος ή αν ήταν άλλα άτομα.
2: Μάλιστα.
4: Τρέχει αυτή η έρευνα, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, προσπαθεί να τις χειριστεί το ελληνικό FBI.
2: Τώρα, Γιώργο, στη Σαλαμίνα είχαμε ακόμα μία περίπτωση ανηλίκου που του σέρβιραν αλκοόλ, παρανόμως, διότι υπάρχει νόμος, και κατέληξε στο νοσοκομείο, έτσι.
4: 15χρονη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, λοιπόν, στάθηκε αδιαθεσία και να έχασε αισθήσει σε μαγαζί Σαλαμίνα. Υπήρξε άμεσα η διαδικασία που τρέχει από την αστυνομία και έχει συλληφθεί ο 38χρονος υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου με κατηγορίες που αφορούν και την χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους και για σωματική βλάβη όσον αφορά την 15χρονη, αλλά και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου 51 ετών. Ελλήνων. Τρέχει λοιπόν η έρευνα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζονται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχαν χειρότερα όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού.
2: Σωστά το λες, γιατί έχουμε δει και τα χειρότερα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Έλληνα Παρασκευοπούλου τώρα να μας πει για ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού που συνέβη σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Πύργου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό, ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο όπως ανέφερες συνέβη στην περιοχή του Πύργου, στο παραλιακό κατάστημα εστίασης. Οι πληροφορίες είναι πως έχουμε δύο δράστες, έναν 19χρονο, και το θύμα είναι ένας 21χρονος. Να πούμε πώς ακριβώς έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Το επεισόδιο έλαβε χώρα εντός του καταστήματος, με τους δύο 19χρονους να κατηγορούνται ότι έχουν επιτεθεί στον 21χρονο. Μάλιστα του έχουν προκαλέσει και σοβαρό τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα δόντια και του προκάλεσαν και τραύματα στο κεφάλι. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βίο περιστατικό. Αντιλαμβανόμαστε τις σκηνές που εκλήθηκαν στο κατάστημα. Επικράτησε πανικός, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται. Σε βάρος τους φυσικά έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνη σωματικής βλάβης.
2: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα με τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, που παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι. Δικηγόροι κατηγορουμένων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης. Πού είμαστε?
6: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή στην ήγορη υπεράσπιση ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις όσον αφορά την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα που οι ίδιοι είχαν βάλει, και είναι η αναβολή και η αναστολή των κατηγοριών για τους πελάτες, η αναβολή της δίκης και η αναστολή των κατηγοριών μάλλον. Είναι ένα προδικαστικό αίτημα το οποίο θα έπρεπε να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πολλοί από τους πελάτες, από τους εντολείς τους, σχετίζονται με την 717, την σύμβαση την οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα κυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Όλα αυτά στην ουσία τα απέρριψε η εισαγγελέα. Απέρριψε και σήμερα ένα ανάλογο αίτημα της πλευράς της κυρίας Τσιαπαρίκου. Mm-hmm. Περιμένουμε πλέον αύριο την απόφαση της εισαγγελικής πρότασης. Έτσι αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσει για το καλοκαιρινό διάστημα τις εργασίες του η δίκη των Τεμπών, και θα επανέλθουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου πλέον θα μπούμε στην ουσία.
2: Επιτέλους.
6: Θα μπούμε, δηλαδή, ναι, θα μπούμε πλέον στις μαρτυρικές καταθέσεις. Μάλιστα. Θα μπούμε στην πραγματική ουσία της δίκης, όπου εκεί θα φανούν και οι πτυχές αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Ήταν σήμερα συγγενείς θυμάτων από στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όταν επανέλθει το δικαστήριο του Σεπτέμβριο, εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερο.
2: Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάνο Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πριν συνδεθούμε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις, πάμε και στο καλό νέο της ημέρας, της χθεσινής ημέρας. Είναι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με περηφάνεια για αυτό το νέο, καθώς η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το Βουνό των Θεών, και επίσημο ως ένα σημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα αυτή η σύσκεψη στην πόλη Μπουσάν. Συμμετείχαν 17 από τα 21 κράτη, και όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κομουτσάκος, ο αντιπρόσωπος της χώρας μας στην UNESCO, όλες αυτές οι χώρες και οι 17 ομόφωνα ενέκριναν το να γίνει, το να ανακριθεί πλέον ως μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία οικουμενική αξία στη συγκεκριμένη ανακήρυξη. Βέβαια, από εδώ και στο εξής, καταλαβαίνουμε ότι ως φυσική και πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να φροντιστούν και όλες οι υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες που φυσικά και θα αυξηθούν, να απολαμβάνουν και να βλέπουν στο έπαθρο το μεγαλείο του βουνού των Θεών.
2: Έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, νωρίτερα σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι, στο Δημήτρη Γιαννήρη. Είπε μάλιστα ότι τα 7 χρόνια που ίδια είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα 7 χρόνια τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο του UNESCO. Είναι το Ζαγόρι, είναι τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος. Δεν θα μπορούσαμε να εγγράψουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια προβλέπει η UNESCO. Και κάπως έτσι πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοίες στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνει το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: 2 λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο έγραψε ιστορία.
10: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της. Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό μετάλλιο. Το έκαναν στην μακρινή Αυστραλία. Παγκόσμιο κύπελο 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό, μια τεράστια σχολή υδατοσφαίρισης στον κόσμο, και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, να διώξει όλη την πίεση που υπήρχε πάνω στην ομάδα μετά από τους χαμένους τελικούς που υπήρχαν.
2: Τι στο χρωστού σε ιστορία. Καλά τα νέα και για το φαινόμενο Τεντόγλου.
10: Το φαινόμενο Τεντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό, έκανε 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο ακόμα και για τα μεγάλα αστέρια του μήκους. Και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8,66 που είχε ο Λουίς Τσάτου μας. Και δείχνει ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έχει επιστρέψει δυναμικά και είναι έτοιμος για πολλά ακόμη μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.
2: Είναι ένας απίθανος αθλητής. Νίκος Σταματέλος, ευχαριστούμε πολύ.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα...
18: Κόσμος 96,5.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
13: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
14: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
13: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
14: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
13: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
14: Τι ερώτηση.
13: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
14: Αυτό ξαναπες.
13: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
15: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
24: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Λες να μ' αθάλεις, λες πως λυπάσαι,

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: λέει καλά.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: for work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: απόφασης. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

Δέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Cosmos. Espíritu Lanzar.
1: Chitabime, el negocio socio.